σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλοκαίρι με σφαίρα. Καλοκαίρι με επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: talking about.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Παιδιά, να ξέρετε ότι ό,τι περνάμε, κανένας δεν το περνάει μόνος του. Κάπου εκεί έξω στον κόσμο υπάρχει κάποιος άλλος που περνάει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ή παρόμοιο τέλος πάντων. Το θέμα είναι να τα αντιμετωπίζουμε όλα και ειδικά στο ξεκίνημα της εβδομάδας με αισιοδοξία και να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και την καλή πλευρά της ζωής. Γιατί υπάρχει η καλή πλευρά της ζωής. Λοιπόν, στείλτε μου ωστόσο τα μηνύματά σας στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, γιατί θα τα δω εγώ εκεί από την Κεφαλονιά. Ούτως ή αλλιώς έχω δουλειά και θα σηκώνομαι από πολύ νωρίς το πρωί, οπότε θα ακούω και εγώ τα φιλαράκια μου εδώ πέρα. Όμως και λέω για Κεφαλονιά, μιας και λέω για διακοπές. Αν και δεν είμαι για διακοπές, είμαι για δουλειά, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και επαναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από γυνήλα και κάψιμο, με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι. Ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρμα. Βάλτε και στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και πιο άμεση ανακούφιση. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με απόλυτα φυσικό τρόπο. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες τι έγινε την Παρασκευή στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Λοιπόν, με λένε Ανέστη.
3: Ανέστη.
2: Είμαι 28 χρονών.
1: Α, νέος.
2: Και παιδιά, έχω έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά θα μπορούσε και να μην ήταν και δύσκολη θέση. Μαζί με το φίλο μου, δεν θα πω το όνομά του για συγκεκριμένους λόγους.
1: Γκόμενος ή φίλος.
2: Φίλος.
1: Α, okay.
2: Φίλος. Είμαστε από το Λύκειο μαζί, όχι από το Δημοτικό, γιατί εγώ άλλαξα Λύκειο. Σας ακούω σε μια πολύ κοντινή από την Αθήνα και είμαστε μαζί από το Λύκειο. Οι γονείς του όταν το γνώρισε ήταν παντρεμένοι, αλλά εδώ και 4 χρόνια έχουν χωρίσει. Η μαμά του είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει στη ζωή σας. Εδώ και 4 χρόνια είναι μόνη και ουσιαστικά δεν ρωτούσα και εγώ τι γινόταν ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ είχα μια σχέση
1: 28.
2: Και 28 και ο φίλος του. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχει γράψει και πάρα πολύ καλά λόγια σαν εκπομπή και μας ευχαριστεί πάρα πολύ που υπάρχουμε και λίγο.
1: Έλα, πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου.
2: Όχι, δεν πηγιώσατε. Όχι, δεν πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου. Έχει αρχίσει τον τελευταίο τρίμηνο και φαίνεται ότι τον φλερτάρει η μαμά του φίλου του. Αλλά της αρέσει και τόσο πάρα πολύ. Είναι μια, σας λέω, γράφει λέει ότι είναι μία από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει. Η ηλικία της είναι 48.
3: Εντάξει, γεια σας.
2: Μια κούκλα και εγώ με το φίλο μου είμαστε κολλητοί και εμένα με τρελαίνει. Το έχω και σαν φαντασίωση. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Η γυναίκα είναι ελεύθερη.
1: Ωραία, σκάντου.
2: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Χώσου, άφοβα.
2: Περίμενε λίγο. Να το πω στο φίλο μου.
3: Όχι, δεν είναι
1: ηλίθιος είσαι.
2: Να το κάνω χωρίς να το πω.
1: Βέβαια.
3: Χωρίς τίποτα. Χώσου.
2: Ωραίος κολλητός, ρε. Και αν ποτέ το πει η μάνα του ή αν το μάθει ποτέ αυτός, να ξεφτυλιστεί.
1: Μα ρε Γρηγόρη μου, ένα λεπτό. Να το πει για ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση ο φίλος να πει ναι, πήγε να πάω στη μάνα μου. Τι λες και εσύ τώρα.
2: Ξέρω εγώ, Γιώργο, εσύ
1: τώρα. Ανόητοι είστε.
3: Δεν έχει συμβεί να το προτείνουν.
1: Ναι, τέτα.
2: Αντί πες ότι ας πούμε με τη μάνα σου, εγώ.
3: Στο πιστοδρομική.
2: Όπου το έκανα εικόνα.
3: Γιατί, παιδί μου.
2: Είμαστε φίλοι, φίλε. Και σου λέω, φίλε, γουστάρω τη μάνα σου.
1: Αγαπώ τη μάνα σου. Είμαι ηλίθιος, ρε.
2: Γιατί, ρε, φίλε, με γουστάρει η μάνα σου και τη γουστάρω κι εγώ. Θέλουμε να γίνουμε ζευγάρι.
1: Είμαστε φίλοι κολλητοί, θα παυτώνεις τη μάνα μου, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο.
3: Για πες, μπαμπα. Σε πάει άτα μετά, όμως.
1: Πας καλά, ρε.
2: Κάτι μεταξύ μας.
1: Τι να υπάρχει.
2: Να σε κάνει η άποψη.
1: Η πενιντάρα με τον 28άρη.
4: Τι να υπάρχει.
2: Αηδία το
3: βρίσκεις. Ξέρεις πως τέτοιες ταινίες έχω δει.
1: Βέβαια παιδιά, θέλω να σας πω ότι είχα και εγώ φίλο που είχε πολύ ωραία μάνα, ε.
2: Νάση, γιατί είσαι τόσο πάντα κατηγορηματική σε όλα.
1: Και επικριτική.
4: Το βρίσκω αηδία.
2: Το βρίσκεις αηδία που δύο άνθρωποι είναι ελεύθερη γυναίκα, είναι νέο το παιδί και γουστάρουν να κάνουν
1: ένα σχολικό σου.
2: Τώρα δεν είπατε να πάει, εσείς δεν είπατε να πάει.
3: Είναι και 19, είναι και αυτός.
4: Παιδιά, εγώ θα του πω τώρα. Τους φίλους του παιδιού σου τους βλέπεις σαν παιδιά σου τώρα, τι είναι αυτά.
3: Αυτά τα ρίσκα που παίρνετε και κάνετε παιδιά μικρές, κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά.
4: Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν θα άρεσε στο γιο μου κάτι τέτοιο.
1: Προφανώς και δεν θα τα είσαι κανένα γιο, δεν θα άρεσε, Νάνση. Μόλις το γιος δεν θα άρεσε.
4: Καθόλου δεν θα του άρεσε.
1: Εννοείται, προφανώς.
3: Δεν είμαστε μια open-minded κοινωνία, από ό,τι βλέπω.
1: Εγώ πάντως θα του πω να το κάνει ένα ντου. Αλλά να μην πει τίποτα στον κολλητό του.
3: Ναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτός ντου. Πρέπει να κάνει ντου η μαμά.
1: Δεν γίνεται να κάνει ντου η μαμά.
3: Πώς δεν γίνεται. Εγώ έχω δει τόσες ταινίες. Step-mom,
1: εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αν αποφάσιζα.
4: Βλέπετε και μετά σας φαίνεται όλα normal.
1: Αν αποφάσιζα να κάνω ντου και να μην το πω στον κολλητό μου, θα το έλεγα χήμα. Θα τη έλεγα να σας πω κάτι, μου αρέσετε πάρα πολύ.
3: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας.
1: Αλλά μην το μάθει ο γιος. Όχι, μην το μάθει ο γιος σας. Μην πείτε τίποτα στο γιο σας, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνουμε έρωτα.
2: Θα το έλεγες.
1: Ναι.
5: Σα το έλεγε.
1: Άμα μου άρεσε και ήθελα να κάνω κάτι μαζί, τι θα το έλεγα, ναι.
5: Πώς θα το έλεγε, τι εννοεί, δεν μπορεί να πα να τη πει έτσι.
3: Εσύ.
1: Και τι να πει, τι να πει.
5: Ξέρω εγώ.
1: Τι να πω, τι να πω.
2: Τώρα σοβαρά, τι πιστεύετε ότι δεν
1: θα
2: άρα να πάει, τι πιάνει η σημασία.
4: Όχι, μην πάει καλά, να κρατηθεί μακριά από τη γυναίκα.
3: Όλοι ωριακά έχουν φτάσει, βλέπω. Όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.
2: Για πες δε Γιώργο, πες λίγο την άποψή σου, εσύ τι πιστεύεις.
5: Ήμουν έτοιμο.
3: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Απλά θα πρέπει να.
4: Πώς συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά είναι βλακίες, είναι ανομαλίες.
3: Θες τώρα να μπω στο site.
4: Ναι.
2: Δεν σταμάτα και εσύ να πετάξεις την αλήθεια τα πράγματα.
4: Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Θα μου βγάλει διαφήμιση.
5: Μετά θα με ταράξει.
1: Ωραία, Γρηγόρη, εσύ τι θα έκανες.
2: Πραγματικά δεν ξέρω.
3: Ξέρεις πως με πάει, αίμα, τον τελευταίο καιρό.
2: Πραγματικά, τι θα έκανα.
1: Ναι.
5: Άσε και τον ξεγέλασα τον τελευταίο διάστημα.
2: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη φάση.
3: Πατάω όλες τις ταγιές και ψάρια.
2: Είσαι 28 χρονών. Σταμάτα μωρέ Νίκο, γελάς.
4: 28 χρονών έχεις όλη τη ζωή μπροστά στο πας τη μαμά του κολλητού σου.
3: Άμα σ' αρέσει.
2: Μα δεν θα της κάνεις και κόλληση, να καλό θα της κάνεις.
4: Τι πας για γάμο.
1: Είναι και πολύ καλό για το βιογραφικό η μαμά του κολλητού.
3: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάλι μου βγάλε τέτοια.
4: Συγγνώμη. Και το Γιώργο που πήγε. Να βρει.
2: Τι να βρει, φίλε. Θα τη μαμά του κολλήσει και θα τη κάνει κακό. Καλό θα τη κάνει.
4: Τι καλό θα τη κάνει.
2: Γουστάρει,
1: θα την χαρά τώρα.
4: Τι βλέκει, λέτε.
2: Πόρα.
4: Άμα είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχει ανάγκη το κολλητό του παιδιού τη.
2: Το κοίταξε το κολλητό του παιδιού τη. Θε πώ το πάει το κολλητό του παιδιού τη. Δεν το βλέπει έτσι.
4: Έτσι το βλέπω.
2: Έλα ρε,
5: ένα άντρα είναι ένα νησί.
4: Παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ο κολλητό του παιδιού σου. Ο κολλητό του παιδιού σου είναι παιδί σου.
1: Είναι 28, δεν είναι 15.
4: Το βρίσκω τρομερή ανομαλία.
2: Για να λέω λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: 28 χρονών είναι.
2: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Λίγο κλείστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ και να σας ακούμε. Πείτε την άποψή σας.
6: Για το θέμα με τη μητέρα και το 28χρονο.
2: Ναι.
4: Σας ακούμε.
2: Σας ακούμε.
6: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Να το πάρουμε από την αρχή πάλι. Καλημέρα. Για το θέμα.
4: Ναι, μην εκνευρίζεσαι με τον άνθρωπο.
6: Αυτό που λέει η κυρία Νάντση.
1: Κυρία Νάντση, ακούω μάλιστα. Πόσο χρονών είστε?
4: Κάτσε να δούμε τι θα πει.
6: Είμαι 29 ετών.
4: Θα συμφωνήσω.
1: Θα μπορούσατε να την είχατε και γκόμενα με το
2: βασικό να μιλήσετε τον άνθρωπο.
6: Σας παρακολουθώ 7 χρόνια και κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση με το χιούμορ σας. Αλλά αυτό το θέμα που δείχνετε συνέχεια είναι ντροπή.
1: Ποιο θέμα? Θα
6: το δω με τη Νάντση. Να μιλήσει το Νικό.
2: Να.
1: Τι είναι, τι δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
5: Τι είναι ντροπή.
6: Δεν είναι ντροπή, γιατί πρώτον θα φανούν προβλήματα στη συνέχεια και θα το μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που
2: ενώ
6: θα
2: για το θέμα αυτό.
1: Τι προβλήματα. Τι προβλήματα.
6: Ότι θα πάει τώρα με μια γυναίκα του κολλητού του.
2: Όχι τη γυναίκα, τη μαμά του.
6: Τη μαμά του, ναι.
2: Η μαμά του είναι ελεύθερη.
1: Δεν θέλει να κάνουν σχέση, να κάνουν σεξ.
4: Ακριβώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Τι είναι.
6: Και αυτό που, αυτό που δείχνεται δημόσια ότι ναι να πάει να το κάνει. Σκεφτείτε μετά τι ψυχολογικά προβλήματα θα έχει κάποιο παιδί με το φίλο του.
2: Αυτό δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς τι θα γίνει με τα ψυχολογικά προβλήματα.
6: Ναι,
2: αυτό που καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό και ερώτηση έκανε το παιδί και έγραψε το mail για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
1: Δύο λεπτά. Θέλουν και οι δύο πλευρές από ό,τι μας λέει εδώ. Δηλαδή και ο κολλητός του θέλει και η μαμά του θέλει.
2: Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι.
1: Ναι.
6: Ναι, αλλά θέλω να του δώσω ένα μήνυμα ότι άμα πάει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολιτικό μετά αυτό.
2: Πολιτικό τι είναι.
1: Τι εννοείται.
2: Να πάει και στον πατέρα.
1: Τι λέει.
3: Να μπαίνουν ιδέες, αυτό λέει ο άνθρωπος.
4: Μια χαρά λέει ο άνθρωπος.
6: Ότι θα γίνει πολιτικό.
1: Πολιτικό.
4: Ποιο θα κολλήσει, δεν έχω καταλάβει. Δεν συμφωνεί με όλο αυτό.
2: Δεν συμφωνεί με όλο αυτό. Άρα λοιπόν λέτε να μην πάει, να πει τη μητέρα του ότι δεν θέλω.
4: Να απομακρυνθεί. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα.
1: Ωραία.
6: Αλλά άμα θέλει να ακούσει τον πάει, να πάει.
2: Μάλιστα.
3: Παναγίση πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είσαστε πολύ Πουριτανοί οι ακροατές.
4: Πάει παρά τα μας που είστε Πουριτανοί.
6: Καλή σας
2: είσαι
6: μέρα.
2: Καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Αυτή ήταν η αποστολή.
1: Σχεδόν ξενέρωτη θα έλεγα.
2: Ναι, σου λέει ότι δεν θα πήγαινε.
1: Ζήστε λίγο τη ζωή σας στα άκρα.
2: Ναι. Σου λέει ότι...
4: Δηλαδή σε αύριο μεθαύριο να έρθει ο κολλητός του Μάρκου να την πέφτει στην Ελένη.
1: Στα 28, άμα δεν είμαστε μαζί.
2: Παρακαλώ, πάμε.
5: Τι άμα δεν είσαστε μαζί, μωρέ.
2: Παρακαλώ.
1: Καταλαβαίνει.
5: Τι σε νοιάζει.
2: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, είπαμε.
2: Σταμάτα, μωρέ, μου φωνάζετε στον άνθρωπο, γυναίκα. Για πείτε μας την άποψή σας.
7: Κοίταξε, εγώ το βρίσκω τραγικό. Και πιο τραγικό βρίσκω τη θέση της μάνας. Δηλαδή, άντε, αυτός είναι πάνω στις ορμές του, δεν ξέρω κι εγώ.
2: Και αυτή είναι. Και η μάνα πάνω στις ορμές της είναι.
1: Ναι.
7: Όχι, παιδιά. Όχι, είναι τραγικό για μένα. Πολύ. Δηλαδή, κάποια θέματα, κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.
4: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Ζήστε και όπως γουστάρετε.
4: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε, αλλά να σεβόμαστε και κάποια πράγματα.
1: Τι να σεβόμαστε. Ούτε παντρεμένο είναι, ούτε παντρεμένη είναι. Ενήλικες είναι.
2: Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε. Δύο ενήλικες άνθρωποι. Ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχουν σχέση και δεσμό.
4: Αν
2: τελειώσω λίγο. Που δεν έχουν σχέση και δεσμό, αλλά δεν απατούν κανέναν.
1: Ναι.
2: Θέλουν να κάνουν έρωτα. Και το θέλουν και οι δύο.
4: Τότε γιατί
2: έχει ηθικό
4: δίλημα.
2: Ιστορία,
4: γιατί έχει ηθικό δίλημα τότε αυτό.
1: Με το φίλο στον κολλητό του ή με το φίλο του.
2: Αυτό.
4: Άρα λοιπόν για να έχει ηθικό δίλημα σημαίνει ότι κάτι είναι ανήθικο.
2: Ναι, αλλά μην το κάνετε ότι είναι τόσο πια τραγικό.
4: Είναι τόσο. Καλό είναι να το αποφύγει.
1: Εγώ διαφωνώ με την Άντση.
4: Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
7: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα, έτσι που θα μπω στο πιο προσωπικό. Λέει Γρηγόρη, μεγαλώνεις ένα γιο. Ωραία, και εγώ.
1: Ναι.
7: Και κάποια στιγμή ο κολλητός του γιου, ρε παιδί μου, πάει με την πρώην γυναίκα σου, π.χ. Ωραία. Πώς θα σου φανεί όλο αυτό.
2: Κοίταξε τώρα, ενήλικες άνθρωποι είναι, δεν θα έπρεπε να σε ακούσω αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να δω τώρα τι συνέβη με το δικό μου φίλο. Αν θα γινόταν με το δικό μου φίλο.
1: Όχι, σίγουρα είσαστε.
2: Ναι, όχι, αν γινόταν. Πρέπει να σου πω, αν γινόταν με το δικό μου φίλο, τώρα δεν μπορώ να φανταστώ. Με το δικό μου, αν είχα το φίλο μου και κάποια στιγμή τη μητέρα μου ήταν ελεύθερη. Το πάρουμε λίγο εμείς. Τι δεν είναι συνέβη, αν το έκανε ο δικό μα φίλο. Θα σε πειράζει, Γιώργο, αν ο φίλο σου πήγε με την
5: πρόσφαση. Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Παναγίση.
1: Δεν θα είχα θέμα.
2: Δεν θα έχεις θέμα.
1: Όχι.
2: Μάλιστα.
7: Δεν θα έχεις θέμα. Okay. Ναι. Σεβαστώ.
2: Εμένα τώρα έτσι κάτσε να το φανταστώ λίγο πιο νωρίς. Αυτό θα πήγαινε.
4: Τον Κώστα σκέψου.
2: Τον Κώστα. Άμα ήταν ερωτευμένη.
1: Ψυχικό θα έκανε ο άνθρωπος.
2: Άμα ήταν ερωτευμένη. Βλέπετε πώς το βλέπει ο Παναγής. Ο Παναγής
5: είναι ψυχικό.
7: Καλά, ο Παναγής είναι.
5: Έχουν πολλούς τουρίστες.
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να.
5: Έχουν δει πολλά τα μάτια του.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα ήταν ευτυχισμένη η μαμά μου. Ας κάνει ό,τι θέλει και ας ήταν ευτυχισμένη. Για να είναι ευτυχισμένη, κυρία μου.
7: Καλά, καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα ήταν και το κολλητάρι μου ευτυχισμένο.
2: Αυτό είναι, αδέρφια.
1: Τελειώσαμε.
4: Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν η μάνα έμπλεκε με έναν σε αυτή την ηλικία. Πρόβλημά της.
1: Το κολλητό του παιδιού,
4: για να το ξεκαθαρίζω.
1: Έτυχε να μάθει. Δεν βγαίνει να πάει και πουθενά, το φίλο μου βλέπει.
4: Το κολλητό του παιδιού σε προσχολείο το έχει κάθε μέρα στο σπίτι, το βλέπει.
2: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
7: Καλά, καλά, εσείς.
2: Γεια σας, σας ακούμε.
7: Εγώ θα συμφωνήσω με την Άντση.
2: Μάλιστα.
1: Όλοι.
7: Παιδιά, είναι λεπτή γραμμή τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είμαι μαμά και εγώ, είμαι 45 χρονών, η κόρη μου είναι στα 27. Και το θεωρώ λίγο τραγικό. Μα τους φίλους της, μα γενικά οτιδήποτε να κοιτάς με άλλο μάτι. Τα βλέπεις σαν παιδιά σου, έτσι είναι.
2: Σας καταλαβαίνω.
1: Οι Πουριτανοί κι εσείς.
4: Να βρίσκεστε όλοι Πουριτανοί.
2: Παναγίες, προσέξτε λίγο το όνομά σας στο μικρό. Το όνομά σας στο μικρό πώς είναι.
7: Ηχή με λένε.
2: Ηχή μου. Το Παναγίες το βλέπει σοβαρά. Ότι η μητέρα του θα περάσει καλά.
1: Και ο κολλητός.
2: Και ο κολλητός. Θα είναι ευτυχισμένη από τη στιγμή που το θέλουν και οι δύο και το
1: χωρισμένη, είναι μόνη της.
2: Χωρισμένη είναι, μόνη της είναι πολλά χρόνια. Γιατί όχι. Ποιος είναι ο Παναγής δηλαδή που θα κρίνει δύο ανθρώπους ενήλικες όταν το θέλουν πολύ, αν θα κάνουν έρωτα ή δεν θα κάνουν.
5: Πού Παναγής.
2: Ποιοι είναι οι άλλοι που θα κρίνουν δύο ανθρώπους ενήλικες να θέλουν να κάνουν έρωτα επειδή θέλουν και οι δύο στη ζωή τους.
7: Δεν θα το κρίνει κανένας. Απλά είναι λίγο θέμα σεβασμού απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στο φίλο. Κάπως έτσι. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με την Άντση.
1: Η Νάντση έχει πάρει το ακροατήριο με το μέρος
2: και το έχει πατήσει κάτω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε δευτεί μαζί μου.
2: Κυρία και κύριοι,
5: πάρα πολύ.
1: Παιδιά, λέει, αφήστε τα αυτά, το έχουν πνίξει, λέει, το κουνέλι ήδη και τώρα ο μικρός έχει
2: τελειώσει. Όχι, όχι, όχι. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Μην μιλάτε για κουνέλι και για λαγούς, παιδιά, αυτή την εποχή με τους λαγοπόδαρους.
1: Λαγοκέφαλους λέγονται, μάθε το.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Τους
8: καλημέρα, Γρηγόρη!
2: Γεια σας, αγαπημένη
8: μου! Καλημέρα, παιδιά! Ακούω 15 χρόνια.
4: Καλημέρα.
1: Ορίστε, και μου στέλνει η φίλη μου η Ναταλία και μου λέει: Παναγή, το νου σου, σου ξαναλέω, πρόσεξε γιατί ο Μάρκος έχει φίλους. Μάζεψε το γιο σου, Ναταλία, από τη γυναίκα μου.
2: Να, το όνομά σας πώς είναι?
8: Ιωάννα.
2: Γεια σου, Ιωάννα μου, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
8: Δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο με μηνύματα με την Άντση και με τον Γκαλούδη.
2: Ωραία, δώστε ένα θόρο τώρα. Δώστε τώρα στην Ναταλία.
4: Ιωάννα, τι λέει.
2: Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
4: Ναταλία, είναι
2: πώ τη λέμε. Στην Ιωάννα, δώσε δώρο τώρα, να σπει να
4: φύγει
2: να
4: μιλήσει. Ό,τι θέλει.
2: Ιωάννα, τι δώρο θέλει από εμά, καταρχά.
8: Παιδιά, την αγάπη σα, δεν ξέρω, παιδιά.
2: Μόνο αυτό που λε.
8: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή.
4: Ιωάννα, στείλε μου μήνυμα τώρα για να πάρει fivefashion.gr που έχει ρουχάρε, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για σένα.
2: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό πάει. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
8: Λοιπόν, εγώ είμαι 36 χρονών, ωραία. Έγινα μαμά στα 17.
2: Α, πολύ
8: έχω
2: μικρή.
8: Έχω μια κόρη 19 χρονών.
2: Να είναι γερή, να είναι γερή, να είστε γερή και ευτυχισμένη.
1: Είστε στην κατηγορία. Είναι στην ηλικία της Ελένης και έχει κόρη 19 χρονών.
2: Φαντάσου. Θα είναι φίλες σε λίγο. Τώρα είναι φίλες, λίγο βλακίες.
5: Να δούμε τι θα πει.
2: Ναι, για πείτε λίγο.
5: Σημαντικό.
8: Είμαι και εγώ με το team της Νάνσης.
1: Μα τι θα γίνει. Νάνση, κάνεις πλήση κεφάλι στον κόσμο, έχεις καταλάβει.
5: Εσείς, είναι πλήστος.
4: Είστε, έχετε ξεφύγει.
2: Άσε μας, δεν
8: γνώμη λίγο.
2: Για έρωτα δύο ανθρώπων ενήλικων που θέλουν να είναι μαζί, μιλάμε.
4: Για ένα σεξ δεν αξίζει να χαλάσει.
2: Δεν θα είναι ένα, θα κάνουν πολλές φορές.
1: Φίλους θα βρει κι άλλους, σιγά.
4: Είστε γελοί.
1: Η μάνα του θα περνάει καλά με άλλον.
4: Σα συχαίνομαι.
2: Μα το έχουν πει τα ημισκούμπρια χρόνια πριν θέλω να το κάνω με τη μαμά σου.
1: Και δεν πει
4: τίποτα. Και ποιος παιδιάς είχα μένος αυτός ο στίχος.
8: Η διαφορά ηλικίας δεν ενοχλεί. Ας πούμε, αλλά η κόρη μου τώρα που έχει σχέση με έναν συνομήλικό της, δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με το παιδί που είναι η κόρη μου.
2: Σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή...
1: Καλά, σε 10 χρόνια από τώρα.
8: Όχι ρε παιδιά, και πάλι.
1: Ποτέ μη λέτε ποτέ.
8: Ποτέ,
2: θέλω να σας πω κάτι εκεί και Ιωάννα μου.
1: Α, ποτέ μιλες ποτέ, που μου έρχεσαι σιγά σιγά.
2: Ιωάννα μου, καταρχάς καλά κάνει Ιωάννα και λέει ποτέ μιλες ποτέ γιατί η ζωή είναι λίγο παράξενη. Ιωάννα μου, όμως θέλω λίγο να δεις, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ, θέλω να το δεις λίγο από την πλευρά του Παναγή. Ο Παναγής λέει, εγώ θέλω η μαμά μου να περάσει ωραία από τη στιγμή που το θέλει και εκείνη. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στη μητέρα μου να σταματήσει αυτή τη διάθεση, αν το θέλει και ένας άλλος άνθρωπος και το θέλουν και οι δύο. Μπορεί να έχουν ερωτευτεί. Θα πάω εγώ και θα τους πω: μην ερωτεύεστε επειδή είσαι η μαμά μου και εσύ είσαι όταν είναι κοντά 30 χρονών ο ένας και 48 χρονών ο άλλος.
1: Δεν ξέρω τι έπαθα. Κολλητή μου στραβώθηκε και πήγε. Τι να κάνει.
2: Τι να του πει δηλαδή.
8: Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
2: Ναι, θέλω να πω δηλαδή να μην θέλει το καλό της μάνας του.
1: Παγόρι μου βλαμμένο είσαι, θα του έλεγα.
8: Σίγουρα, απλά όμως πάντα θα νιώθει ο γιος κάπως περίεργα με αυτή τη σχέση.
2: Δεν νιώθει ρε παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα.
4: Να είσαι στο άλλο δωμάτιο και να βγαίνουν αυτοί από το ίδιο δωμάτιο.
2: Να πάω κάπου αλλού.
1: Βρω πάλι για PlayStation.
2: Έλα, τελείωνε και έλα.
8: Κάπως έτσι.
2: Ε, μπρο, τι κάνεις εκεί.
9: Πιρούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τα χαρτιά το τι ακριβώς συμβαίνει στο Σφαίρα 102,2, παιδιά, και γίνεται πραγματικά ένας χαμός, η αλήθεια είναι. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Ακύλα, από το φίλο μας τον Ακύλα που τον είδαμε και καλεσμένο στο Γρηγόρη. Λοιπόν, παιδιά, ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα Press Start Summer Tour Powered by EDEI την 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Έχω για εσένα σήμερα. Έχω για εσένα σήμερα. Κάτσε να γυρίσω το χαρτί να δω. Δευτέρα, 22. Όχι, δεν έχω για εσένα. Θα έχω αύριο όμως, που θα είμαι και live στο στούντιο. Οπότε δεν πειράζει. Θα σου δώσω αύριο εγώ διπλές προσκλήσεις για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, που θα περάσουμε όλοι μαζί υπέροχα. Προχωράω παρακάτω. Έχω όμως για εσένα ταξιδάρα στη Γαλλική Ριβιέρα. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το Σφαίρα Tour κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Πω, τι ωραία ταξίδια είναι αυτά, ρε παιδιά. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από Manesis Travel και Σφαίρα 102,2. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων. Παντού θα πάτε, παιδιά. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Ετοιμάζεις βαλίτσα και φύγες. Γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα. Θέλω να σου πω ότι αν θες και εσύ να λάβεις μέρος, να ζήσεις το δικό σου παραμύθι στη Γαλλική Ριβιέρα, στέλνεις μήνυμα στο 19619 γράφοντας Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-80-20. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Λίγη, την 1η Ιουλίου θα το κληρώσουμε αυτό. Λίγο δηλαδή πριν φύγουμε για να πάμε στη Ρόδο και κάπως έτσι να τελειώσουμε την σεζόν για φέτος. Έτσι, για να πάμε να περιμένουμε μετά το Σεπτέμβριο. Οπότε θα ξαναξεκινήσουμε. Αλλά ακόμα δεν τελειώσαμε. Γιατί να περιμένουμε πότε θα ξαναξεκινήσουμε. Σωστό γι' αυτό. Μία καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Πάμε και ερχόμαστε με πρόβλεψη για τα νέα για τον καιρό.
1: Ντάρι.
2: Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη.
4: Χθες

0: 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη.

0: Γιώργο και Έλενα. Από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
1: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άντρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
2: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
1: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
0: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
1: Ορίστε!
0: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
3: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Time out για θρακών.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10

0: ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό Σφαίρα 102,2 και ξέρετε τι σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι όσο κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό διαβάζω και έτσι θα ξεκινήσω το δεύτερο ημίωρο με το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και φυσικά είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα, στα άλλα νέα της ημέρας, να σου πω ότι τα καταστήματα Lidl είναι εδώ και είναι στην παρέα μας και σχεδιάζει το επόμενο τραπέζι με την παρέα. Στα Lidl θα βρεις περισσότερες από 55 γεύσεις McKennedy για ένα αυθεντικό αμερικάνικο μενού. Ξεκίνα με burgers, κοτόπουλο και τραγανά onion rings. Συνδύασέ τα με το αγκουράκι, το τουρσί και τις σάλτσες McKennedy και συνέχισε με πίτσες γεμιστής κρούστας ή πεπερώνι και για το τέλος cheesecake muffin, παγωτό ξυλάκι με cookies ή ζεστά pancakes με σιρόπι. Ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, παιδιά, εγώ τα πηγαίνω συνέχεια στα Lidl και τα βλέπω αυτά. Κάνε το δικό σου γευστικό ταξίδι στις ΗΠΑ σήμερα κιόλας. Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου βέβαια θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας πει με κάθε λεπτομέρεια τα νέα για τον καιρό στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας.
6: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
5: Λοιπόν, εντάχει θα σας πω, γιατί ο καιρός θα το μπει ο Σάκης Αρναούτογλου με κάθε λεπτομέρεια. Για σήμερα 22 Ιουνίου Δευτέρα, ο καιρός θα είναι... Ακούω εδώ τώρα, ο άνεμος λέει τρέχει με 23 χιλιόμετρα την ώρα και εγώ που να καταλάβω, μαντά. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι για σήμερα για την Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Άνεμος τώρα 23 χιλιόμετρα την ώρα, δεν ξέρω τι σημαίνει, αν θα έχει αέρα ή όχι. Η υγρασία στο 35% και πιθανότητα βροχής 0. Σας τα λέω και αυτά. Το ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: επιστρέψαμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Το ξαναλέω γιατί σίγουρα θα μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα ότι σήμερα το 6 με 7 το πολύ πρωινό δεν είναι live λόγω του ότι βρίσκομαι στην Κεφαλονιά έτσι για τις υποχρεώσεις που μου έχει δημιουργήσει ο κύριος Καραγιαννάκης και η εταιρεία Procat που τις αγαπώ όμως ιδιαίτερα, δεν το συζητάμε, αλλά είναι υποχρεώσεις εκεί στην Κεφαλονιά που δημιουργούμε μαζί έτσι το δικό μου σπίτι των ονείρων μου. Είναι πάρα μα πάρα πολλές, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να είμαι για κάποιες δουλειές στην Κεφαλονιά, όχι αναγκαστικά, θα σας πω κιόλας. Είναι εκεί ο υδραυλικός μου, να πω την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Καμπάκη, τον καλύτερο υδραυλικό που μπορείτε να βρείτε. Από την Αθήνα τον φέρνω το Γιώργο τον Καμπάκη στην Κεφαλονιά, γιατί μόνο σε εκείνον εμπιστεύω με το δικό μου σπίτι. Θα σας πω και λεπτομέρειες, θα ανεβάσω και πράγματα, θα τα δείτε όλα. Αλλά και ο ηλεκτρολόγος, ο καλύτερος ηλεκτρολόγος, τους καλύτερους μόνο έχω διαλέξει, ο Γιάννης ο Σκίκος εκεί πέρα, ο φίλος μου, που κι αυτόν από την Κεφαλονιά, από την Αθήνα τον κουβάλισα στην Κεφαλονιά, γιατί μόνο έχει αυτόν εμπιστεύομαι. Το θέμα όμως είναι ότι όλοι μαζί εμπιστευόμαστε Procat Καραγιαννάκης, δεν το συζητάμε γιατί εκείνος είναι, εκείνη η οικογένεια μάλλον είναι, που με κατευθύνει και μου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Έτσι δεν έχω καθόλου δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Την καλημέρα μου και στο Χάρη και στο Γρηγόρη και σε όλη την οικογένεια Procat Καραγιαννάκης και τους ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για όλα. Επίσης θα δούμε πολλά στα social τώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το δικό μου σπίτι. Θα σας δείξω βήμα-βήμα τι έκανα. Και γιατί μου στέλνετε και μηνύματα και με ρωτάτε. Έχω γίνει και εγώ Καραγιαννάκης. Απαντάω σε ερωτήσεις του κόσμου. Το τι ακριβώς έκανα και πώς το έκανα. Λοιπόν, το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια απλή. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με Φύγει Κανείς.
1: Είμαστε έτοιμοι για το δίλημα.

0: κάνουν. Αλλά βλέπω το λαγοκέφαλο απέναντί μου και θα ήταν πολύ ωραίο να πω κάτι.
1: Για το λαγοκέφαλο. 15 χρόνια ξέρετε ότι έχουν μπει αυτά εδώ μέσα. Όλο αυτό το κράτος, αυτούς που τους ψηφίζουμε.
0: Έλα τώρα να δαγκώνει πουλιά.
1: Δηλαδή περιμέναμε να τσιμπήσει το πουλί για να. Και δεν έχουμε λάβει ακόμη δράση. Που δεν πρόκειται να καταφέρουμε και τίποτα. Το είπε ο βιολόγος, εγώ τον άκουσα στο ραδιόφωνο. Εγώ τους πιστεύω αυτούς. Λέει τελείως αυτό, έχει εγκατασταθεί. Έπρεπε να έχουμε κάνει κινήσεις, λέει, πριν τόσα χρόνια. Θα βρει η φύση τη λύση της, αλλά μπορεί σε 200.000 χρόνια. Να πει τελικά
0: 200.000. Θα μας έχουν φέρει όλα τα πουλιά, θα έχει μείνει πουλί για πουλί.
1: Δεν έχει τώρα.
0: Δάχτυλο για δάχτυλο, τι εννοείς και εσύ τώρα.
2: Μάλλον και αυτό είναι της φύσης. Γιατί η φύση βρίσκει τρόπους για να.
0: Όχι, άμα μου δαγκώσει το πουλί δεν έχω άλλο, τελείω καμία φύση.
2: Για να καταρρύπτει τους φυσικούς εχθρούς.
1: Πολύ απλό, φίλε. Η φυσική εχθρή του λαγοκέφαλου είναι ο Ξηφίας και οι κυνηγοί. Οι κυνηγοί βγαίνουν κάθε Οκτώβρη. Βάλε μια απαγόρευση για τους κυνηγούς. Ας τους κυνηγούς. Έχει και άλλα ψάρια να ψαρέψουμε. Οκτώβρη μήνα που μπαίνουν ελάχιστοι μέσα. Αφήστε τους κυνηγούς ελεύθερους.
0: Γιώργο, να σε
1: ρωτήσω. Να βαράνε κανένα λαγοκέφαλο.
0: Αν επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους, θα βουτήξεις.
1: Εγώ θα βουτήξω ούτως ή άλλως.
0: Θα βουτήξεις.
1: Άμα έχω πλωστό χέρι, δεν το φοβάμαι το λαγοκέφαλο.
0: Δεν το φοβάσαι το λαγοκέφαλο.
1: Όχι,
0: και άμα σε δώσει το πουλί.
1: Αυτό το όπλο το ξέχασα. Όχι, ένα όπλο το οποίο είναι ευάλωτο.
0: Λοιπόν, παιδιά, ωστόσο, το δίλημα ζωής για σήμερα έρχεται όντως από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λέει γνώρισε τη Μαργαρίτα το Νοέμβριο του 2025.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί.
3: 6 μήνες δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουν μαζί και έχουν κανονίσει να πάνε διακοπές σε ένα νησί, τέλος πάντων.
1: Ποιο νησί, παίζει ρόλο. Είναι άγονη γραμμή.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα λέει εδώ στην Αντίπαρο. Τέλος πάντων.
3: Okay. Ωραία, είναι ερωτικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Θέλει, πάρα πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Θέλει να είναι και πάρο να πηγαίνει κανένα αυτό, κανένα κοσμικό. Κατάλαβε.
0: Το θέμα είναι, παιδιά,
1: είναι κατάλαβε,
3: ερωτικά.
0: Ότι
3: ωραία.
0: Τώρα λέει που κλείναμε τις διακοπές, μου πούλησε λέει την παραμύθα ότι το κορίτσι. Λατρεύει το γυμνισμό.
1: Όπα, Αντίπαρο δεν πας.
2: Και σιγά την παραμύθα και εσύ λες και μας, θα μας έλεγες.
0: Άκου. Ότι εγώ λέει κάνω μόνο γυμνή μπάνιο, δεν μπορώ λέει τα ρούχα, ναι, ότι είναι στάση ζωής αυτό πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι λέει το οποίο επειδή δεν έχουμε ξαναπεράσει μαζί καλοκαίρι, αυτός. Δεν το ξέρε. Όχι. Δεν έχει τύχει να το ξαναζήσουμε.
2: Η Αντίπαρος ενδείκνεται γι' αυτό.
1: Έχει, η Αντίπαρος δεν ξέρω καθόλου. Δεν
2: έχει
0: παραλία γυμνιστών, βέβαια.
1: Αυτό τα βγάλει και αυτός, τέλος.
0: Ντρέπομαι μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Όχι, ρε,
1: γιατί δεν έχει ο λαγοκέφαλος να φάει. Αυτό υπάρχει πρόβλημα. Θα μείνει μυστικός.
0: Ναι, παιδιά, λέει ντρέπομαι και δεν έχω. Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Λέει ντρέπομαι να βγάλω το πουλί μου έξω.
1: Και εγώ σε ερημική παραλία θα το έκανα. Αλλά τώρα σε παραλία γυμνιστών υπάρχει ανταγωνισμός εκεί.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν λέει ο άνθρωπος κάτι ότι έχω μικρό πουλί και γι' αυτό δεν θέλω να τα πετάξω.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το θέμα μεγέθους. Θα έχεις διχρωμία. Θα σε κοιτάνε όλοι περίεργα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο άλλος είναι συνηθισμένος. Είναι λιωκαμένος παντού. Έχει πάρει μια ομοιόμορφη.
0: Τώρα αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Εσύ θα είναι αυτός που. Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα.
3: Η διχρωμία που είναι.
1: Η διχρωμία εδώ πέρα, αφού αυτός δεν έκανε, λέει. Δεν ξέρει. Θα βγει με άσπρο κόλο που έχει νύφη. Να είχαμε κι εμείς η γύφτη που λέει και το τραγούδι.
0: Μάλιστα.
1: Αφροδίτη ήσυχα. Δεν το είπα για σένα.
0: Νίκο, κάνε λίγο πιο κοινή καράφλα, σου παρακαλώ. Ευχαριστώ.
3: Τι θες να δεις, πώς
1: κάνεις.
0: Όχι, τίποτα.
1: Πού είμαστε εμείς.
0: Πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Τι ήθελα να σου πω, ναι.
2: Για το θέμα του.
0: Ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν μπορεί να δεχτεί ότι εγώ θα κάνω μπάνιο με μαγιό γιατί εκείνη λατρεύει το γυμνισμό. Εγώ ντρέπομαι να βγάλω τη λιλίκα μου έξω. Δεν θέλω να κάνω γυμνισμό. Δεν μου αρέσει ο γυμνισμό. Είναι, λέει, παιδιά, ότι κορόιδευα τόσα χρόνια.
1: Άντε και αποφασίσει και πηγαίνει σε παραλία γυμνιστών με το μαγιό. Είσαι ξεφτύλας. Είσαι ανώμαλος.
2: Παιδιά,
0: ανώμαλος δεν είσαι, αλλά είσαι κομπλεξικός.
1: Ήρθε ο άλλος να πάρει μάτι και φοράει τη μαγιουδάρα του, ας πούμε. Το σορτσάκι μέχρι το γόνατο. Τι κάνει αυτός εδώ.
3: Ξενέρωτες.
1: Τι ξενέρωτες.
3: Ξενέρωτος είναι αυτός.
1: Α, ξενέρωτος.
3: Χωρίς να το
2: βγάλεις. Πάντως, παιδιά, σε μια παραλία γυμνιστών μπορείς να πας εσύ αν θέλεις και να συνοδεύσεις κάποιον.
1: Εγώ θα νιώθω περίεργα.
0: Σε πολλές παραλίες απαγορεύεται και όλας.
3: Έχετε κάνει γυμνισμό.
2: Εγώ όχι.
1: Έχω κάνει, αλλά μόνος μου, ρε φίλε, σε ερημική
2: αυτό,
1: παραλία.
2: Ναι, άλλο αυτό και εγώ.
1: Ήταν
2: αυτό.
1: Άλλοι τέσσερις εκεί στο βάθος με κάτι κιάλια.
3: Εσύ, Παναγή.
0: Σε μια ερημική παραλία στην Κεφαλονιά μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου! Του το φαντάστηκα αυτό.
0: Α, όχι, ψέματα, θα σας πω κάτι, παιδιά. Δεν είναι ότι βγήκα και κάτσα στην άμμο με τον κόλο μου. Εγώ σχαίνομαι καταρχάς.
3: Βάζεις πετσέτα
0: για πριν. Ναι, η παραλία που πήγα πήγαινε μόνο με σκάφος.
1: Είχε κόσμο.
0: Και τα βγάλαμε μέσα στη θάλασσα.
1: Μέσα στη θάλασσα, μωρέ, ξενέρωτε.
2: Σε παραλία γυμνιστών έχεις πάει εσύ. Γιατί μας εξενέρωτε.
1: Το θέμα είναι να παίξει ρακέτες.
0: Καλά, παιδιά, συγγνώμη που σα το πω. Και εγώ έχω πάει σε παραλία γυμνιστών.
2: Για να κοιτάξει, έχει πάει σε πιθανότητα.
0: Και μάλιστα έχω πάει στην Αντίπαρο. Στην παραλία γυμνιστών.
1: Εγώ παίξει ρακέτες.
0: Γιατί είναι περιττό να σα πω, παιδιά, ότι στην Αντίπαρο.
1: Αλήθεια.
0: Στην Αντίπαρο είναι η πιο ωραία παραλία, η παραλία των γυμνιστών. Είναι πανέμορφη παραλία. Ναι. Και είχαμε πάει. Εντάξει, εγώ δεν έκανα γυμνισμό γιατί είναι ανάμεικτη.
1: Είχε γαματάκι.
0: Όχι, ρε βλάκα, είχαμε το παιδί μαζί. Τι θα δούμε όλοι.
1: Πήγες να φορτίσεις.
0: Παιδιά, και θα σας πω τώρα την εμπειρία μου. Έλεγα της Ελένης ότι θέλω να δω πώς θα αντιδράσει ο Μάρκος στην παραλία των γυμνιστών.
1: Κάτι ντρέπεσαι λιγάκι.
2: Τα πέταξε και πήγε στη θάλασσα.
0: Όχι. Παιδιά, δεν το βγάλει το μαγιό του γιατί δεν το έχει συνηθίσει.
1: Πήγες το παιδί σε παραλία γυμνιστών, βρε.
0: Μα ήταν η πιο ωραία, σου λέω. Και λέω, θα δω πώς θα αντιδράσει.
1: Πόσο χρόνο ήταν, θα έχει τραύματα.
2: Πέραν σκηνοθετικό, πήραμε το παιδί.
0: 4-5, δηλαδή μίλαγε κανονικά.
1: Είναι λάθος, συγγνώμη που το λέω.
0: Γιατί είναι λάθος.
1: Άσε με, Γιώργο. Αφού το λένε και οι παιδοψυχολόγοι, ότι μετά τα 2 δεν κάνει το παιδί, ούτε μπάνιο να κάνει μαζί σου, ούτε τίποτα. Ναι. Πώς τα βάζαμε στην
0: παιδιά. Σας πληροφορώ ότι το παιδί.
1: Είδε ο Μάρκος εκεί.
0: Δεν ασχολήθηκε.
3: Μα δεν ασχοληθεί.
0: Με τίποτα, ούτε καν το σχολείασε.
1: Εντάξει, τα παιδιά είναι απλά. Δεν έχουν νορμάλ.
2: Καθώ στο εξωτερικό πάντως κάνουν γυμνή όπω και να έχει από όλε τι ηλικίε.
0: Μόνο που ασχολήθηκε είναι με ένα στήθος, επειδή εντάξει, μα ξέρουμε, θύλαζε μέχρι. Μπαμπά. Η κυρία γιατί έβγαλε τα βυζιά της.
1: Φαγητό.
0: Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Τζάμπα φαγητό έχει
0: εδώ. Ναι.
3: Εσύ τι του απάντησες.
1: Α, θα φάγω πρώτο.
0: Του λέω, από τι σε νοιάζει, του λέω έτσι. Λέω, θέλει να κάνει μπάνιο έτσι. Α, εντάξει μου λέει. Το θεώρησε πολύ φυσιολογικό.
2: Στο εξωτερικό γενικότερα πάντως να πούμε ότι οι γονείς κάνουμε τα παιδιά τους γυμνή έτσι μπάνιο στη θάλασσα και τέτοια. Πολύ σύνηθες είναι.
1: Κάτι Σουηδοί, κάτι Φιλανδοί, κάτι Νορβηγοί, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι τι να συμβουλεύσουμε τον άνθρωπο, τι να κάνει.
3: Πώς
0: να το
3: διαχειριστεί.
0: Όχι, αν τα η άλλη δεν πάει να κάνει μπάνιο με μαγιό. Κάνει μόνο σε.
2: Ναι, δεν μπορεί να τη σπάσει.
0: Και τι να κάνει.
2: Να πάει στην Μπερελέη γυμνιστών.
0: Δημένο ή με τη Λιλίκα έξω.
2: Με τη Λιλίκα. Να
1: βγάλει πρώτο κιόλα. Για να δείξω ότι είμαι εγώ, είμαι εξακολουθό τα θέλω. Δεν είμαι κανένα χαβαλέ.
0: Άμα δεν του αρέσει και δεν περνάει καλά, γιατί να το κάνει όμω. Κάτσε λίγο.
1: Θα κάνει προεργασία.
0: Τι.
1: Από το σπίτι. Θα ξυπνάει το πρωί σε βράκο του. Θα πάει να φτιάξει καφέ ελληνικό. Με τον μπρίκι, προσοχή. Όλα τα μπρίκια έξω.
3: Γιώργο, άμα σε χτυπάει ο αέρας, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Παιδιά, μπορεί να του αρέσει μετά.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά που μου συνέβη με ένα αυτό, χωρίς να ξέρω, με πήγανε σε παραλία γυμναστών.
0: Ναι.
1: Οι εικόνες που αντίκρισα δεν ήταν αυτές που φανταζόμαστε όλοι. Δηλαδή, έχω δει τώρα. Έχω δει τύπο ηλιοκαμένο, 78-80 χρονών, έχει απλώς πάνω στο βράχο και είναι λες και έχει χταπόδι ανάμεσα στα πόδια. Έχει απλώς.
0: Είσαι ιδίας.
1: Εγώ είμαι ιδίας.
0: Είσαι τέρας.
1: Δηλαδή, λες και χτύπαγα το χταπόδι στο βράχο να μαλακώσει.
3: Το έχει φάει και η Αλμύρα.
1: Όχι, έχει φάει η Αλμύρα.
2: Να πάρουμε μια γραμμή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Να το συζητήσουμε το ότι οι περισσότεροι στις παραλίες γυμνιστών.
1: Άλλες προσδοκίες είχα.
0: Είναι μεγάλοι άνθρωποι.
1: Όχι αυτό το πράγμα.
2: 2-11-2007-9-31. Πάρτε να μας πείτε τη γνώμη σας.
1: Ηλιοκαμένος παντού. Ήταν. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό.
2: Καλούδι άνοιξε τη γραμμή.
3: Την έχω άνοιξε, δεν ξέρω τι είναι. Περίμενε.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι καλό θα είναι να πάει και να το δοκιμάσει γιατί μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ.
1: Πρέπει να το τολμήσει και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Και εσύ αυτό πιστεύεις.
1: Πρέπει να το τολμήσει, ρε φίλε. Εντάξει, σιγά.
3: Το έχετε κλείσει από εκεί.
1: Οκ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Πίστες τι κάνετε.
2: Είμαστε πολύ καλά, εσύ.
4: Λοιπόν, εμένα μου έχει τύχει ένα περιστατικό τέτοιο στη Λευκάδα.
2: Στη Λευκάδα.
4: Μάιο μήνα.
0: Τι.
4: Τους εγκρεμνούς.
0: Η εγκρεμνή είναι παραλία γυμνιστών.
1: Όχι.
4: Όχι, δεν είναι, αλλά το κάναμε εμείς. Πίσω από κάτι βράχια.
1: Πίσω από κάτι βράχια.
3: Τι κάνατε.
1: Πώς έγινε, ποιος έκανε την πρόταση. Ήταν δηλαδή είδατε άλλους γυμνιστές ή είπατε θα τα βγάλουμε εμείς.
4: Εγώ με την κοπέλα μου ήμουνα.
1: Α, ωραίο.
4: Ήταν Μάιος μήνας, το οποίο δεν υπήρχε ψυχή.
1: Κατάλαβα. Δεν υπήρχε άνθρωπος δηλαδή. Δεν σας είδε κανένας. Αυτό ήταν no risk. No risk δηλαδή.
4: Ήταν no risk, αυτό ήταν no risk.
0: Ωραία, το είχατε συζητήσει ότι θα θέλατε και οι δύο δηλαδή να τα πετάξετε και να μπείτε.
2: Σιγά μωρή την κουβέντα.
4: Και να μπούμε και το άλλο.
1: Όπα ρε.
0: Το άλλο ποιο είναι.
4: Και στην παραλία. Ναι.
0: Α. Ναι.
4: Πίσω από τα βράχια.
0: Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ήταν και έξω και μέσα γυμνίες.
1: Έξω από το νερό φαντάζομαι.
0: Πήγε το μυαλό στο σεξ.
4: όχι, και έγινε αυτό που λες στο σεξ και μπήκαμε και στην παραλία.
3: Σιγά, τι διαφορά μέσα στο νερό και μέσα.
1: Εντάξει. Όχι.
4: Αλλά εγώ να πω ότι εγώ την γνώμη μου για αυτή που λέει το
0: δίλημα.
4: Όχι, να πάει.
1: Να πάει
4: ο φίλος, εννοείται να πάει.
1: Εννοείται, πρέπει να ακολουθήσει τώρα.
0: Γιατί είναι τόσο αρνητικός.
4: Πρέπει να ακολουθήσει τα τέτοια. Τα πιστεύω τη κοπέλα.
3: Ακριβώς.
1: Τι θα κάνει τώρα, ναι, τι θα. Ναι, τα κάθε απ' έξω.
0: Για κάποιο λόγο είναι πολύ αρνητικός, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, το έχει κολλήσει τώρα στο κεφάλι, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Νομίζω ότι όταν πάει θα αλλάξει γνώμη.
1: Ακριβώς και θα θέλει μετά.
4: Αυτό που λέει ο Νάντσο, μόλις πάει θα αλλάξει γνώμη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα
4: πολύ. Θα του λέει μετά συνέχεια πάμε εκεί, πάμε εκεί.
1: Πάμε εκεί, πάμε εκεί.
4: Παραλέγγυνο δηλαδή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια, γεια.
1: Μήπως φοβάται κάτι αυτός, ρε παιδιά.
3: Μήπως ντρέπεται.
1: Παιδιά, καλά, τον ντρέπεται είναι το αυτό που έρχεται στο μυαλό σου. Αλλά μήπως φοβάται τον ανταγωνισμό.
3: Αυτό.
2: Μαρέσει εδώ στις παραλίες που νομίζω ότι είναι όλοι κορμαρές.
0: Η Λιλίκα του να είναι μια σταλιά.
2: Όχι. Ντρέπεται.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μορφιές μου.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε.
5: Είμαι η Δέσποινα. Θέλω να σας πω λίγο τη δικιά μου την εμπειρία.
0: Βεβαίως.
5: Έχει τύχει να πάω με τον σύζυγό μου καμπουρότριπες για μπάνιο. Όσοι έχουν πάει ξέρουν ότι γίνεται ένας χαμός. Mm-hmm. Έχουμε βρει ένα κολπάκι το οποίο δεν κάθεται κανείς. Έχουμε κάτι να κάνουμε το μπάνιο μας. Ξαπλώνω να διαβάσω ένα βιβλίο, ο σύζυγος κοιμάται, ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι μου.
1: Και τι να δω, τι να δω.
5: και βλέπω ότι η παραλία έχει αρχίσει και έχει γεμίσει και είναι γεμάτη γυμνιστές. Μάλιστα στην άκρη του βράχου που δεν το είχαμε δει και όλες έγραψε λιμανάκι γυμνιστών. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν καταλάβαν ότι όντως εμείς δεν είχαμε ιδέα. Δεν μας ενοχλήσε κανείς που παραμείναμε τιμένοι, γιατί όντως.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο για να σας ακούμε καλά.
1: Είναι διακριτική.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, Bluetooth, κάτι τέτοιο.
5: Είναι του αμαξιού το τέτοιο.
0: Αυτό, μωρέ, δεν είναι που η μικροφωνίζει.
3: Τσιμπάει. Mm.
1: Έλα, δεν πειράζει, ολοκληρώνει την ιστορία. Πες μας.
5: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπήρξε όμως αντίδραση σε άνθρωπο ο οποίος ήρθε και με παιδί και ολαντημένος να κάνει του ορμήξανε, να τον κλακώσουν, είχε κάμερα στα χέρι κλπ.
1: Είχε κάμερα στο χέρι.
5: Είχε κάμερα στο χέρι φωτογραφική και παίρνε το παιδί και το τυπίνα του τη σπάσανε και τον πιτσάρανε κιόλα. Αυτό που θέλω να πω στο παλικάρι είναι ότι σαφώς δεν είναι ωραίο να καταπιέζεται για οτιδήποτε, αλλά όλα τα πράγματα είναι δούνε και λαβήν. Εγώ θα του έλεγα να πει ότι εγώ θα έρθω να κάνω μια δοκιμή, αλλά περιμένω και από σένα το ίδιο. Μία εγώ, μία εσύ. Μία εγώ φυτός, μία εσύ ντυμένη.
0: Σωστό, αδίστομα, δίκαιο κατάλαβα. Τώρα, πρόσεξε. Δίκαιο.
5: Έτσι είναι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό, αυτό. Έχει απόλυτο δίκαιο. Πρέπει να το πάνε να αλλάξει.
1: Ευχαριστούμε.
5: Θα το δοκιμάσει και εσύ. Φιλιά, παιδιά
1: μου. Γεια σου.
2: Λοιπόν, αυτά ήταν που είχαμε να μάθουμε για το θέμα του γυμνισμού. Και η αλήθεια είναι ότι σωστό ήταν αυτό που είπε η φίλη μας. Μία εσύ, μία εγώ.
6: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινοσφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, από την Κεφαλονιά βέβαια, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάτε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Τώρα μερικές ευχές να σας πω πριν φύγω ότι δεν μπορούν να μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους μόνο από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Κάπως έτσι λέω να σας αφήσω, να σας ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Εδώ είναι το πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να είναι μαζί σας μέχρι και τις 10 και για σήμερα Δευτέρα. Οπότε τραγούδι break και επιστρέφουμε.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο Coke, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Περισσότερο το καλοκαίρι. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
6: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
7: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
1: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι. Oh,
1: πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: έκπληξη. Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
0: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
0: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτική.

0: στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Αν όπου είμαστε έτοιμοι, θα μας ανάμω. Που πέρασα εγώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτος.
7: Να το πραγιάζα.
8: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
9: Ζόρδος Διαλός.
10: Τι πλάζα μα είσαι εσύ, κουκλής.
11: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
12: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή

0: Αυτό βασικά. Δεν θα κάνει δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα.

0: Εντάξει, αυτό γάμο, τα βασανά μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, έρχεται η τελευταία εβδομάδα κατά τα σγραφά και σύμφωνα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είδα να πω στα πρωί-πρωί που είχε ανεβάσει και με είχε αγχώσει πάρα πολύ. 150 βαθμούς λέει θα κάνει στη Γαλλία, 340 έχει αυτή τη στιγμή στην Ελβετία πάνω στα βουνά τη Άλπη. Έχουν λιώσει όλα τα πάγια. Έχουν λιώσει και θα πεθάνουμε όλοι. Όχι, πέρα από την πλάκα, κάτι γίνεται με τον καιρό. Έχει μια ζεστούλα σήμερα ή έχει μια ζεστούλα μέσα στο στούντιο επειδή άνοιξαμε το παράθυρο. Επειδή έχουμε πει στο εξοικονομώ και βάλαμε και τέτοια αλουμίνια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Γιώργος Λιάνος εδώ πέρα. Ο Παναγής του Ζωστάτου τον έχουμε στείλει για να κάνει business στο Ιόνιο. Έτσι χτίζει εκεί πέρα βίλες, να πούμε, ιστορίες, καταστάσεις. Όλο το νησί δικό του έχει πάει στα μπετά πέρα από την πλάκα για να βρέξει λίγο τα μπετά. Γιατί θέλουν νερό τώρα με αυτές τις ζέστες τα μπετά. Όσοι ρίχνουν την πλάκα, ξέρετε. Και εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, δεν ήρθαμε για πλάκα. Ήρθαμε για να περάσουμε υπέροχα δευτερίτσα 22 του μηνός. Που χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Ευσέβιο, την Ευσεβία, τη Ζήνα και τη Ζένια. Ευσέβιος, χρόνια πολλά και στον Ευσέβιο. Έτσι, τη Ζήνα. Πέγγι Ζήνα, όχι Ζήνα, Ζήνα. Αυτή που πέταγε τους κρίκους, που τα είχε με την άλλη, τη Γαβριέλα. Γαβριέλες, ακούτε, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλες τις Γαβριέλες. Καλημέρα, γιατί έρχεται ο μπαμπάς σας. Έρχεται ο μπαμπάς σας, τον γυρίσαμε στο αθλητικό κατευθείαν. Έρχεται ο Μπράντοβιτς, Γαβριέλες. Τι θα κάνετε τώρα, τι θα κάνετε που μας μετονομάσατε το Telecom Center σε Μπαρτζόκα Center και κλαίμε. Κλαίμε εδώ και με πήραμε μια χαρά επιτέλους που μας το χαλάτε, σας παρακαλώ. Αφήστε μας να σας τρολάρουμε όσο θέλουμε. Είμαστε πληγωμένοι Παναθηναϊκοί και πάμε για την ανασύνταξη. Και στο ποδοσφαιρικό και στο μπασκετικό με ο Μπράντοβιτς. Μέχρι και οι Σέρβοι μου στέλνουν μηνύματα, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Μπόκι Πέριτς. Μπόκι Πέριτς, Μπόγιαν, συγγνώμη, Μπόκι το λέμε εμείς που το ξέρουμε καλύτερα. Ο Μπόγιαν Πέριτς είναι ο παρουσιαστής του σερβικού Σαρβά. Που μου στέλνει μήνυμα, ανέβασα εγώ ένα story εκεί πέρα με τον TPG και τον Ομπράτζες που κάθεται παρέα-παρέα, σαν πατέρας με γιο και μου λέει σε ζηλεύω. Παρτιζάνος μεγάλος αυτός. Τον αγαπάνε πολύ και εμείς τον λατρεύουμε, γι' αυτό και τον εφέραμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παγκόσμια ημέρα είναι σήμερα. Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, του γνωστού Σκαραβαίου, του δημοφιλού μοντέλου του Volkswagen, τον Beetle. Έτσι που δεν είναι λίγοι σε όλο τον κόσμο που γιορτάζουν αυτό το αντικείμενο τη λατρεία του. Είναι πάρα πολύ ακόμη. Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου, ακούστε εδώ, 1934, ο Αδόλφος, ο γνωστός αυτός με το μουστάκι, ο οποίος το ξύρισε και μετά πήγε στην Αργεντινή και βλέπει και μπάλα τώρα στο Mundial Cup, τον λόκαρε μια κάμερα από ό,τι είδα στα social media. Υπέγραψε συμβόλαιο με το Ferdinand Porsche για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Και παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών, τα οποία σίγουρα κινδυνεύουν όπως οτιδήποτε στον κόσμο. Έτσι, όμως που δεν κινδυνεύει είναι ο λαγοκέφαλος, ο οποίος συνεχίζει την πορεία του αμέριμνο στις ελληνικές θάλασσες. Τι λέει εδώ πέρα, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού την 1η Ιουνίου του 2017, με απόφαση ποιου άλλου, ξέρετε ποιου, του Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ, η οργάνωση θεώρησε υποχρέωσή της να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το ρόλο των τροπικών δασών στη σταθεροποίηση του μεταβαλλόμενου κλίματος. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει σας σήμερα. Ρίχτω.
1: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Θέλω να βρω τον Ζωζάτο, δώστε μου 3 δευτερόλεπτα να φτιάξω τα κουμπάκια. Όπως στρίβω τώρα τα ποτενσιόμετρα, να του στρίψω τις ρόγες. Αυτό θέλω να κάνω, που έχει βάλει το μάστερ στο μισό και τις δικές μας τις εντάσεις στο 115. Και μου φεύγει ο λαιμός. Να του στρίψω τις ρόγες έτσι. Λοιπόν, σας σήμερα το 1675 δίνεται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich. 1914 ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, όχι ο πρώην, καταλάβατε έτσι, ωρε βασιλικός μυρίζει εδώ, απευθύνει διαταγή προς το στράτευμα κατά την οποία απαγορεύει τα χειροκροτήματα στους στρατιώτες επειδή αρμόζουν σε ηθοποιούς, όπως αναφέρει. Α, δεν ήταν ο κοκός, όχι αυτός ο Κωνσταντίνος, ήταν ο παππούς του, ο οποίος ήταν ηγήθηκε για τις εκστρατείες στη Μικρά Ασία. 1966 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες Καλόστονα. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνα τη Γουλφ, ποιος σκιάζεται, 1973 Τζένι Καρέζη και ο Κώστας ο Καζάκος ανεβάζουν το θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Το 86 ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκοράρει το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα στο Αργεντινή Αγγλία 2-1. Τι ωραίο πράγμα ήταν αυτό για τα πρωιμή τελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1986 μέσα στο στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού που έχει πάρα πολύ μεγάλο γρασίδι. Καμία σχέση με τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Το Αστέκα φημίζεται για τα 17 εκατοστά γρασίδι. 2009 η εταιρεία Kodak ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις του έγχρωμου φωτογραφικού φιλμ μετά από 74 χρόνια. Τέλος, λέει, τελειώσαμε. Ήρθανε τα ψηφιακά. Από θανάτου το 87 φεύγει ο μεγάλος Fred Astaire, Αμερικανός τραγουδιστής, χορευτής και ηθοποιός, τα πάντα έκανε. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στην υπέροχη πλατεία Αριστοτέλους, ο Ερνέστος Οτσίλερ, σωστά, ο Γερμανός αρχιτέκτονας, με σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίασε πάνω από 900 κτίρια. Και δόξα τω Θεώ, τα περισσότερα τα έχουμε ακόμη και βλέπουμε και μια ομορφιά στις πόλεις μας. Το 49 γεννιέται η Meryl Streep, η Cindy Lauper. Το 53, το 64 ο Dan Brown, αυτός που έχει γράψει τον κώδικα Da Vinci. Έχει γενέθλια η Ναταλία Γερμανού. Να της πούμε χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Η οποία γεννήθηκε, δεν θα πω.
3: Όχι, δεν δε μας ενδιαφέρει.
0: Πάντως γεννήθηκε, δεν φυτρώσε.
3: Δεν μας ενδιαφέρει, να είναι καλά.
0: Να τη χαιρόμαστε.
3: Να είναι χαρούμενοι. Τι κάνεις,
0: Γιώργο?
3: Καλώς ήρθες.
0: Μόλις ήρθα και σας πετυχαίρω εδώ πέρα.
3: Καλώς ήρθες, Νικολάκη.
4: Καλώς μας βρήκε. Καλώς
3: να πούμε ότι ο Παναγής δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Ηχογράφησε το πρωί το 6-7 και έφυγε, πήγε στην Κεφαλονιά γιατί είχε.
0: Στο Ιόνιο, όπως όλοι οι μεγάλοι ολιγάρχες.
3: Βέβαια.
0: Σκέφτομαι να αλλάξει και το όνομά του.
3: Πώς περάσατε τη Σαββατοκύριακο? Σας στέλνω πολλά φιλιά από τη Σκύρο. Που πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Πώς ήταν στη Σκύρο?
3: Φανταστικό νησί. Φανταστικό. Έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ, παιδιά. Ένα νησί που δεν το είχα καν στο μυαλό μου. Ωραίες παραλίες, καταπληκτικό φαγητό, συγκλονιστικοί άνθρωποι, όλοι χαρούμενοι. Ωραία χώρα για να περάσεις όμορφα, ηρεμία.
0: Πώς είναι το μόνο. Όλοι χαρούμενοι. Τι είναι,
3: χαρούμενοι, χαρούμενοι, χαρούμενοι.
0: Τρώνε τίποτα. Όχι, στο νησί, είναι περίεργο.
3: Είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Το μόνο αρνητικό βρήκα, αν είναι για μένα προσωπικά,
0: πες.
3: Οι κρύες θάλασσες.
0: Κρύες θάλασσες.
3: Αυτό είναι για μένα όμως.
0: Παντού έχει.
3: Δεν ξέρω, αλλά ήταν. Δηλαδή, αυτό τώρα για πολλοί κόσμο δεν είναι αρνητικό. Εγώ έχω θέμα με την κρύα θάλασσα, δεν μπορούσα να βρω θάλασσα που να είναι ζεστή.
0: Όλα τα νερά κρύα αυτή τη στιγμή, έχω σε νεροτσιλίτρες. Πήγαμε βάθος 15 εκατοστά
3: από την
0: πιτσιρίκια και δεν λες και μπήκα στο βοηδομάτι.
3: Ή δεν ξέρω γιατί μπορεί να το αδικό αυτό, για τον λόγο ότι μπορεί επειδή φυσάει να βγαίνει. Έχει βοριά. Έχει βοριά. Να βγαίνει από τη θάλασσα και να πάγωνα, ρε. Πάγωσα. Ειλικρινά, πάντως κατά τα άλλα, παιδιά, είναι ένα νησί, ειλικρινά, κόσμημα, μέσα από την καρδιά μου και ο Δήμαρχος φανταστικός και όλοι, να τους έχει ο Θεός καλά εκεί στη Σκύρο, φανατικά ακούνε.
4: Ενθουσιάστηκες με τη Σκύρο.
0: Σκύρος μόνο, ρε.
3: Ενθουσιάστηκα, μόνο Σκύρος. Εσύ, Γιωργάκη μου, τι έκανες?
0: Εγώ τίποτα, πήγα εκεί στην Αμάρινθο.
3: Α, πέρασε εκεί πέρα, ρε φίλε, από την Αμάρινθο. Πέρασε από εκεί, από το μέρη. Τι ωραίο, ρε.
0: Ωραία είναι, φίλε, εκεί, ειδικά απογευματάκι αυτό, κάθονται όλοι εκεί σε μια.
3: Όχι, δεν πήγα μέσα, πέρασε από το κεντρικό, από κάτω.
0: Πάσα από μέσα, γι' αυτό σου λέω. Μέσα δεν είναι τόσο ωραία. Όχι, είναι τέλεια.
3: Κατάλαβες, γιατί κατέβηκα από Κίμη. Καταλαβαίνεις, από
0: Κίμη.
3: Από Κίμη κατέβηκα κάτω.
0: Α, πήγες από την άλλη, ναι, κατάλαβα.
3: Ναι, καταλαβαίνεις. Οπότε πέρασα από Αμάριθο, την είδα και μου λέει ο Διονύσης, εδώ είναι που έχει ο Λιανός. Εδώ.
4: Σόγαμπρος.
3: Ναι. Εδώ, ωραία. Από κάτω φάνηκε. Από κάτω φάνηκε ωραία με τα λουλούδια.
0: Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Πέρα από την πλάκα είναι πολύ όμορφη.
3: Όμορφο. Είναι αν συγκάθισε, πήγε στο χωριό,
4: πήγε στο Κυριακή.
3: Στο Κυριακή, Νίκο, εσύ.
5: Δερβαίνη.
3: Μάλιστα.
6: Έβαλε τα λαμπάκια.
3: Αυτό ήταν. 22 Ιουνίου. Να σας πω κάτι, χωρίς να θέλω να σας αγχώσω. Ο Ιούνιος έφυγε. Αποχαιρετήστε τον και κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε τους επόμενους δύο μήνες.
0: Αληθεύει ότι η μεγάλη εταιρεία αντιγράφει αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια?
3: Όχι.
0: Τόσες μέρες για τα Χριστούγεννα μπήκανε.
3: Αλήθεια.
0: Εντάξει. Τζάμπα, δίνουμε, πετάμε ιδέες από το παράθυρο. Αν είσαι
3: αδερφή. Καλά, άμα πάει, εντάξει.
0: Τα κουφώματα.
3: Εδώ κλέψανε το πρωινό.
0: Ακριβώς.
3: Εδώ το έχουν τεμαχίσει οι Γάλλοι και έχουν και το θράσος και βγαίνουν πάνω να λένε.
0: Πώς θα βάλουν και Last Christmas.
3: Θα βάλουν και μόνο αυτά, ρε φίλε, τώρα δεν πειράζει. Υπάρχει πιο άλλο πράγμα. Εδώ έχουν κλέψει αυτό το πρωινό, έχουν πάρει τα παιχνίδια, τα αυτά, τις ώρες του. Προσπαθούν να προλάβουν πριν να
0: πούνε. Νιώθω άσχημα όμως. Βγαίνω στον δρόμο και νομίζω θα μου πιάσει κάποιο τον ποπό.
3: Δεν πειράζει, του το ευχόμαστε. Μόνο που δεν παίρνουν τις ωραίες στήλες, πάνε και παίρνουν τις άσχημες στήλες. Δηλαδή αυτό τις στήλες που κάνουμε το Σφαίρα Courier που μου μοιράζουμε.
4: Τι λες, καλέ, δώρα. Με άσχημες στήλες. Πολύ ωραίες στήλες.
3: Θέλω να πω ότι έχω τις άσχημες.
0: Πάρτε και τις άσχημες.
3: Ναι, πάρτε και τις καλές που ο κόσμος δίνει χαρά ο ένας τον άλλον.
0: Να σου πω, είσαι σε καμιά δίσκο. Τώρα συγγνώμη το λέω μπροστά στο κορίτσι.
3: Παρακαλώ.
0: Φύσηξε το αεράκι τώρα και έφυγε ένα γκλίτερ από πάνω. Το οποίο στριφογύριζε κιόλα. Σαν να έχει κάνει τελικό στον εκατομμυριούχο.
4: Μπορεί.
0: Τα ξέρω εγώ αυτά. Πήγε στην δίσκο, στη
3: Σκύρο. Δίσκο, δεν είχε δίσκο, όχι. Με κοιτάει ο Νίκος, τι με κοιτάζετε, ρε Νίκο.
0: Εσύ σένα ήρθε, το είδες και εσύ.
5: Μου αρέσει πολύ.
0: Κοίτανε με αυτό πώ το ήλιο. Ένα χρυσαφί.
4: Θέλω να ξέρει, Γιώργο, ότι έρχεται από πάνω.
0: Όχι γκλίτερ, χαρτάκι τέτοιο.
4: Ναι.
0: Έχει από πάνω.
4: Ναι.
0: Αλήθεια λε.
4: Πέφτουν ακόμα.
0: Υπέροχο.
3: Α, δόθηκε για το αυτοκίνητο, ε.
5: Δόθηκε, ναι.
3: Ναι, να το πούμε και αυτό. Έτσι πριν
0: πάμε. Συγχαρητήρια.
4: Αμαξάρα.
3: Αλήθεια,
4: στο βίντεο κόπηκε τελικά.
5: Εμείς το δώσαμε. Και τι, έρχεται μία κυρία και μου λέει: Νίκο μου, σας ακούω, σας αγαπάω, σας αυτά. Την παίρνω αγκαλιά. Ναι. Λέω: Εύχομαι να κερδίσετε. Και κέρδισε.
0: Έλα.
5: Και.
3: Μπράβο, ρε φίλε.
5: Έχουν
3: κερδίσει. Είχε κόσμο, είχε
4: κερδίσει. Η γυναίκα είπε ότι είχα βγει στο πρωινό, μίλησα με την Άνση.
5: Ναι, αλλά την πήρα εγώ αγκαλιά.
0: Είδα το βιντεάκι, ήταν.
4: Ναι, αλλά κόπηκε αυτό.
5: Εγώ το είπα σε έναν άνθρωπο, Άνση. Ξέρω, όχι σε όλους.
4: Κόπηκε.
5: Κόπηκε. Θα γίνει τη μολύση. Θα χάσουν τη δουλειά τους άνθρωποι τώρα.
0: Θα πέσουν κεφάλια τώρα,
3: δεύτερη. Δεν ξέρω γιατί λέτε, αλλά μπράβο στην κυρία να του με καλοτάξει το και με το καλό. Θέλω να πω, ήρθαν όλοι οι νικητές εκεί.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Στην προσωπία. Μπράβο. Πώς λέγεται η κυρία, θυμάσαι το όνομά της?
5: Δεν θυμάμαι τώρα. Α, μπορώ να το πω στα τέτοια.
4: Δήμητρα Ρέντα.
5: Ναι, μπράβο.
3: Ναι. Δήμητρα Μερέντα.
5: Έτσι θυμάμαι, Μερέντα. Όχι Μερέντα.
0: Είχε Ρέντα.
3: Είχε Ρέντα. Δήμητρα Μερέντα. Καλό τάξιδο, Δήμητρα. Ακροάτρια του πρωινού κέρδισε το αυτοκίνητο. Εννοείται ότι να είναι όλα όμορφα. Συγχαρητήρια και για όλους εσάς που μπήκατε στην κλήρωση. Έρχονται και άλλα δώρα. Ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει δώσει και τι δεν έχει δώσει. Και θα σας δώσει πραγματικά και άλλα πάρα πολλά. Ετοιμαζόμαστε από τώρα για του χρόνου. Το τι έχουμε φτιάξει για του χρόνου το τρομάζατε. Το τρομάζατε αν βλέπατε.
6: Λούνις και γκούνις στις τεραγόριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εκεί ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Μια αναβίση υπέροχη που την περιμένουμε πώς και πώς το Σεπτέμβριο για τη μεγάλη συναυλία που θα σαρώσει για άλλη μια φορά. Βέβαια, περιμένουμε και συναυλία Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη που και εκεί θα γίνει ένα χαμός για τα 30 χρόνια. Δύο πολύ μεγάλες, νομίζω κάπου το Σεπτέμβριο θα είναι το Αντώνη.
1: Το Σεπτέμβριο
0: θα είναι και τη Άννα. Οπότε θα είναι δύο εκπληκτικές στιγμές και για τη Θεσσαλονίκη και για την Αθήνα. Αυτοί οι δύο, νομίζω, σούπερ καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή στην νούμερο ένα θέση τόσα χρόνια. Να τους απολαύσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Να σας πω ότι η Ράνση έψαχνε με το φακό να βρει ωραία νέα. Ωραία νέα. Δεν είναι τίποτα ωραία, αλλά να μην βρει. Δηλαδή, μιλάμε για το τι γινόταν, το πάλι αυτό το πράγμα. Αλλά το ζήτημα είναι το ότι πέφτουν όλοι με τα μούτρα στα δυσάρεστα. Δεν μένει χώρος για τα ευχάριστα, που είναι πάρα πολλά τα ευχάριστα. Αλλά κάποιοι ή τα βάζουν κάτω-κάτω ή δεν τα βάζουν καθόλου. Αφού θεωρείται πάλι για άλλη μια φορά ότι η έννοια του πάρα πολύ αρνητικού θα δημιουργήσει μεγαλύτερη κατάσταση. Για άλλη μια φορά. Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα βρίσκονται ωραίες ειδήσεις ή όμορφες ειδήσεις. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αφήνουμε έξω όλα αυτά που είναι πολύ στενάχωρα. Υπάρχουν άλλες εκπομπές που τα σχολιάζουν, εννοείται, πολύ καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, θρίλερ στην Ελβετία μετά τις απειλές Τραμπ στους διαπραγματευτές του Ιράν. Καλύτερα να είναι προσεκτικός, λέει ο Καλιμπάφ. Εκεί τελικά νομίζαμε ότι.
3: Ο Γιώργο... Καλιμπάφ.
0: Ναι, υπήρχε.
3: Έτσι το λένε αυτό.
0: Καλιμπάφ.
3: Στείλαν άνθρωπο που το λένε Καλιμπάφ.
0: Ναι, μοιάζει με μάγο γι' αυτό. Δεν είναι σαν τον.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημπά. Θα γεράσω. Όχι!
0: Όχι!
3: Καφέ!
0: Μήπως έχεις κανένα μπαφ.
3: Όχι!
0: Μήπως έχεις μπαφ, καλημπαφ.
3: Καλημπαφ.
0: Λοιπόν, εκεί που νομίζαμε ότι θα είχαν λυθεί τα πράγματα με την υπογραφή του και με όλα αυτά, δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η ιστορία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του πραγματικά μέσα στην καρδιά μας να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εκεί. Ιστορικό κύμα καύσωνα να πλήττει την Ευρώπη. Ανέβασε στο Instagram κάτι που ανέβασε ο Σάκης, ο αδερφός μου. Σάκης Αρναούτογλου, πραγματικά ήταν σοκαριστικό αυτό που έκανε, γιατί δυστυχώς έχει πολύ μικρά γράμματα και δεν ξέρω αν είναι τόσο ευανάγνωστο, αλλά αξίζει τον κόπο πραγματικά για να καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το 2012 κάνανε στην Γαλλία ένα υποτιθέμενο δελτίο καιρού για το ότι είχαν υπολογίσει πως το 2050 θα συμβούν αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ο Σάκης είχε κρατήσει το αρχείο, κάνει μια συγκλονιστική αναπαράσταση του χάρτη που είχαν βάλει το 2012 στη Γαλλία και το χάρτη που βάζουν το 2026 στη Γαλλία, που είναι ο ίδιος με αυτόν που φανταζότανε ότι θα συμβεί 24 χρόνια αργότερα. Άρα ήρθε πιο νωρίς 24 χρόνια η όλη αυτή η ιστορία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, κυρίες και κύριοι, που κανένας μας δεν το καταλαβαίνει. Τώρα θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσετε, θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Θα μου πει Γρηγόρη, μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο? Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά. Αλλά βλέπουμε από μπροστά μας να καταστρέφονται τα πάντα και εμείς απλά καθόμαστε και λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ξέρω εγώ, μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, αν μπορείτε να μπείτε στο Grigoris.official στο Instagram, αξίζει τον κόπο να δείτε πόσο είναι σοκαριστικό αυτή η πρόβλεψη που καμιά φορά πήγαινε για πολλά χρόνια αργότερα. Ήρθε πολύ πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Πραγματικά γίνεται, υπάρχει σοκ θερμοκρασιών υψηλών. Συναγερμός στην κυβερνοασφάλεια. Το μύθος της Anthropic φέρεται να έσπασε απόρριτα συστήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα σε ώρες. Μάλιστα. Γραφεία κοινωνικής μίσθωσης, ο νέος θεσμός στην αλυσίδα στεγαστικής πολιτικής. Νέο Ηράκλειο, εισέπρατε προκαταβολές για ανύπαρκτα αυτοκίνητα. Καταγγελίες για μαϊμού επιχειρηματία. Μάλιστα, για άλλη μια φορά. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Έχετε χαζέψει, ρε.
0: Και τελευταίο νέο. Στην Κεφαλονιά ο Μάικλ Τζόρνταν κάνει διακοπές στο Φυσκάρδο με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο, μια κούκλα. Και από τις λίγες φορές που βλέπαμε τον Μάικλ να κάθεται να βγάζει φωτογραφίες.
3: Με τον Παναγί.
0: Όχι με τον Παναγί.
3: Στην Κεφαλονιά.
0: Ναι, ο τύπος.
1: Έχεις δίκιο. Στην Τασία πήγε, βέβαια.
0: Στην Τασία πήγε. Ναι, και πήγε εκεί πέρα για να φάνε. Εντάξει, νομίζω ότι τα στοιχεία που έχω και είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό είναι ότι πάει στο.
3: Στο Παναθηναϊκό.
0: Όχι.
3: Έλα, πες τώρα. Μία Μπράντοβιτς, μία Τζόρνταν. Τζόρνταν όλοι εδώ γύρω-γύρω είναι.
0: Ωραία, συγγνώμη. Πόσο χρόνο είναι ο Μάικλ Τζόρνταν αυτή τη στιγμή?
3: Τον έπαιρνα. Ένα τεταρτάκι το έπεσε.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Μάικλ Τζόρνταν?
4: Ξέρω,
0: δεν θα
4: είναι 60.
0: Κάπου
3: εκεί πέρα.
0: Τον παίρνατε.
3: Ένα δεκαλεπτάκι δεν το έπεσε. Τρίτη περίοδο να το βάλει μέσα μετά το μήχρονο κατευθείαν.
0: Πιστεύει θα βάζει. Ναι, πιστεύει θα βάζει τίποτα. Ρίση εδώ για να καταλάβει, είδε ένα βίντεο.
3: Τζόρνταν, πιάζει λαριτζάκι.
0: Τζόρνταν, πιάνει λαριτζάκι.
3: Παίρνει μέσα και το σβήνει. Τέλο.
0: Α πούμε, εδώ είδε ένα βίντεο. Είδε ένα βίντεο του Χατζηπαναγίου που στερεάται με ένα μπαλάκι του τέννη.
1: 63 παιδιά είναι ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Είναι 71 ετών ο Χατζηπαναγής. Και δεν το βλέπει κανένα. Έχει πάρει ένα μπαλάκι του τέννη και παίζει με τον μπαλάκι. Και δεν πέφτει τον μπαλάκι με τίποτα κάτω.
3: Κάνει αγγελάκι.
0: Και λέω, ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι, τι σοϊ τύπη είναι αυτή. Αν είναι τώρα ο Τζόρνταν που λες 10 λεπτά δεν τα έπαιζε.
3: Εύκολα, με ο Μπράντοβιτς. Και αν του λέει, Μάικλ, now you ask me, now you ask me what to do. All your life you ask me.
2: Δάρι, δάρι, δάρι. Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: να δέχεστε, να δηλητηριάζεστε από μόνο κακές ειδήσεις και σκληρές ειδήσεις. Ειλικρινά, αντισταθείτε σε αυτό που συμβαίνει κυριολεκτικά. Φτιάξτε λίγο έστω τη μέρα σας, φτιάξτε λίγο. Αποφασίστε να μην ακούτε τόσο πολύ μαυρίλα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάντε ό,τι μπορείτε για να αλλάξετε εσείς οι ίδιοι λίγο την κατάσταση μέσα σας. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, αν από το πρωί κυριολεκτικά οι ειδήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες ή αν οι ειδήσεις είναι κακές, δεν γίνεται να μην επηρεάζεται ένας άνθρωπος και σίγουρα βιώνει μια κατάσταση αρνητική. Ενώ πρέπει λίγο να το αλλάξουμε. Πάμε να το αλλάξουμε. Έχει έξω ήλιο, είναι καλοκαίρι. Πάρτε τηλέφωνο, όπως είπαμε προχθές. Είδα και πάρα πολλά τέτοια βιντεάκια που κάνατε. Πήρατε να πείτε ένα σ' αγαπώ σε φίλους σας. Βγείτε έξω, πάτε, κάντε ένα μπάνιο, γελάστε, ψάξτε να βρείτε όμορφα νέα. Υπάρχουν πάρα πολλά εκεί πέρα έξω. Υπάρχουν άνθρωποι. Όσο θέλετε να σας πω κάτι, υπάρχει περίπτωση τα ωραία νέα να είναι πολύ περισσότερα από τα κακά. Πιστέψτε με. Πιστέψτε με ότι τα ωραία νέα, αλλά θάβονται και δεν ξέρω γιατί θάβονται. Μπορεί όλο αυτό το Σαββατοκύριακο να υπήρχαν 150.000 ωραία νέα και 10 πάρα πολύ άσχημα. Αλλά τα 10 ήταν αυτά που επικράτησαν. Για ποιους λόγους? Για πάρα πολλούς που δεν είναι τις παρούσεις να συζητήσουμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα διάφορα πράγματα που ανοίγω την εφημερίδα. Βλέπω διάφορα πάρτι που γίνονται στην Ελλάδα. Και ξανά πάρτι. Ο ένας συνοθέτης εξηγεί γιατί υπάρχει το φήμα, αν σε αυτό δεν υπάρχει κάτι. Από εδώ επίσης πολιτικά. Γενέθλια στο. Α, η κυρία Μάρο Κοντού είναι ακόμη στο κρεβάτι. Να πούμε ότι. Να τη πούμε. Έκλεισε. Έχει γενέθλια τώρα που ήταν στο νοσοκομείο. Έκλεισε τα 92.
1: Ναι.
0: Ναι, να τη πούμε χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας και περαστικά γρήγορα να βγουν έξω. Και βέβαια η ιστορία με τους επικηρυγμένους πλέον λαγοκέφαλους που κάνουν πλέον διαγωνισμοί μόνοι τους οι ψαράδες.
2: Το πήραμε πάνω μας.
0: Το πήραμε πάνω μας. Ακόμα δεν υπάρχει καμία εντολή από το
2: το επεξεργάζονται.
1: Λέει.
2: Δεν ξέρω πώς έπαιξαν όλο το τηλέφωνο που είπαμε θα πάρουμε και πήραμε.
0: Ακόμα
2: και
0: το επεξεργάζονται.
2: Είναι εξεργασία, δεν είναι.
0: Ρε παιδιά εκεί πέρα, ρε παιδιά εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στο Μαξίμου, γιατί δεν. Είδατε πώς. Δεν θα πω πάλι πράγματα. Σας παρακαλώ, γιατί δεν έχετε γρήγορα αντανακλαστικά για μια κοινωνία που είναι τουλάχιστον επικηρύξτε. Τι φοβάστε, μην δώσετε λεφτά. Από εδώ και από εκεί ξοδεύετε εκατομμύρια τζάμπα σε πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά όλος ο κόσμος έξω συζητάει για τους λαγοκέφαλους. Βγάλτε το αυτό το πράγμα να νιώσει καλύτερα. Ζητήστε τους ανθρώπους να το. Δηλαδή, πότε θα τους επικηρύξετε? Να, άκου τώρα εδώ να δεις τι θα γίνει, έτσι. Θα πούνε να τους επικηρύξουν 20 Αυγούστου. Άκου εδώ κάτι τέτοια, εδώ αυτά τα ελληνικά. Ρε, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει ένας. Δηλαδή, ακόμη και αν λέει ο Πρωθυπουργός, πες ότι λέμε τα φτάνουν όλα στα αυτιά του. Ασχολείται για τα πάντα, έχει πάρα πολλά. Εσείς εκεί πέρα. Ναι, στο Υπουργείο δεν μπορείτε, ρε φίλε, να πείτε. Μα όλη η Ελλάδα μιλάει για αυτό το πράγμα. Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Και αν πούμε κάτι, είναι ένα θέμα που είναι πραγματικά αυτό σοβαρό για το λόγο του ότι αν υπάρχει τέτοια κατάσταση να τη δούμε. Και γιατί το λέω αυτό?
2: Γιατί όταν
0: 10 χρόνια τώρα η Κύπρος το κάνει και η Τουρκία το κάνει, ίσως παραπάνω από 10 χρόνια, κάτσε ρε φίλε, κάτω κι εσύ. Τα ίδια νερά κινούνται εδώ μέσα στην ίδια κατάσταση, στη Μεσόγειο. Μεσογειακά νερά. Εσύ γιατί δεν το κάνεις 10 χρόνια? Τι περιμένεις να γίνει εδώ πέρα? Να μαζευτούν δισεκατομμύρια τέτοια ψάρια για να πεις μετά το έκανα? Γιατί τέτοια αντανακλαστικά εκεί στην κυβέρνηση? Δηλαδή πραγματικά θέλετε να κάνετε και εκλογές και δείχνετε ότι ενδιαφέρεστε? Εδώ μας κλείσανε το τηλέφωνο στα μούτρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί το γραφείο του Αντιπροέδρου. Θυμάστε όσοι πήραμε την Παρασκευή. Ούτε ευχαριστούμε δεν μας είπαν. Είπαμε εμείς ευχαριστούμε σε ποιον να μιλήσουμε για τα λαγοπέδρα, για το λαγοβατραχοπόδαρα και δεν μας είπαν τίποτα. Έλα, σοβαρευτείτε λίγο. Θέλετε να πάτε και για εκλογές και να τις κερδίσετε κιόλας. Έτσι θα κερδίσετε τις εκλογές? Με αυτή τη συμπεριφορά? Ξεχάσατε τον κόσμο κάτω. Ξεχάσατε τη βάση. Δεν ασχολείστε με τους ανθρώπους καθόλου. Πάτε μόνο με τη φόρα, με τη δυναμική. Εσάς το λέω που κυκλοφορείτε στην πιάτσα. Το ξεχάσατε το κοσμάκι. Τώρα μόνο θα βγείτε έξω σε εκλογές με τα μικρόφωνα και θα κάνετε το τραγουδιστή. Και θα λέτε αυτό. Άντε, πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Να δω πότε θα τα επικηρύξετε. Εδώ 10 χρόνια το έχουν οι γείτονες. Επικηρυγμένα. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, στο Όπερα και να πάτε να πιείτε ένα καφεδάκι έτσι να σας φτιάξει το κέφι τουλάχιστον αυτό. Διότι με το μεγάλο πάρκινγκ εκεί πέρα και με όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται, να φάτε και αυτό το viral γλυκό που σας περιμένει, που είναι τα γλυκά φρούτα, αυτά τα viral φρούτα που βγαίνουν κάθε μέρα και γίνεται ένας πανικός. Τα έχουν κάνει τόσο νόστιμα και πραγματικά υπάρχει και το brownie και το cookie που το ονομάζουμε μπρούκι.
2: Μπρούκι!
0: Βεβαίως, το οποίο τρώγεται και έτσι, άμα θέλετε, να το απογειώσετε. Έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα και γλυκά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χαμός για άλλον Σαββατοκύριακο στο πέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία. Στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Πιείτε το καφέ σας, φάρε το πρωινό σας και μια τούρτα δώρο που μας δίνουν εκεί από το πέρα.

0: Σε ευχαριστούμε κάθε μέρα 69, 36, 10, 10, 22. Γράψτε οπερά και ονοματεπώνυμο.
1: Με όλα αυτά που ακούμε κατά καλοκαίρια, φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει τον μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Λοιπόν, και φυσικά, εάν το καλοκαίρι είναι η κατάλληλη περίοδος για να προγραμματίσεις εργασίες στεγάνωσης πριν από το χειμώνα, με το σύστημα Isolor της Βέχρο μπορείς να προστατεύσεις αποτελεσματικά την ταράτσα από την υγρασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της άνεσης και της προστασίας του χώρου σου. Μία σωστή εφαρμογή σήμερα μπορεί να σε γλιτώσει από πολλά αύριο. Βέχρο και τελείωσες.
0: Μόλις μου στείλε μήνυμα η Αλεξάνδρα, μου λέει: Γρηγόρη, καλημέρα. Το Σαββατοκύριακο έδωσε ο Bad Bunny δύο συναυλίες στο Ντίσελντορφ.
3: Ναι.
0: Το ξέρατε αυτό ότι ήρθε στην Ευρώπη?
2: Ναι.
0: Κανένας δεν το πήρε χαμπάρι.
1: Ο Κακοκούνελος.
0: Ο Κακοκούνελος.
2: Ναι, καλά,
0: ναι.
2: Είχε πάει και σε άλλες πόλεις.
0: Α, και τα έσπασε. Κακοκούνελος. Λαγοκέφαλο. Για να πηγαίναμε να το βλέπαμε. Γιατί δεν θα έρθει καθόλου στην Ελλάδα ο τύπος.
1: Γιατί δεν έρχεται από εδώ, εμείς έφτασε... το κάναμε τόσο πρόμο. Ναι,
2: γιατί σε νοιάζει τόσο πολύ που τον ακολουθεί.
0: Όχι, όχι, όχι, θα ήθελα να τον δω. Νικό. Όχι, όχι.
2: Άμα σε νοιάζει τόσο πολύ, τον ακολουθεί.
1: Bad Bunny! Πού είσαι, Bad Bunny! Δεν τολμάει να κατέβει κάτω Μεσόγειο ο Bad Bunny, γιατί φοβάται τον λαγοκέφαλο.
4: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη

0: κάτι που ζητήσατε. DJ Set, Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ, Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
1: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπακλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
5: Ναι,
4: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.

0: Ντίνο, που μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε: σας έχω ευχάριστα νέα. Καλημέρα, καταρχάς μας ακούει από το ραδιόφωνο. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος ολοκλήρωσε χθες τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση παγκοσμίως. Διέσχισε όλη την Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το ακροτήριο Τέναρο σε 103 ώρες. Ξεκίνησε την Τετάρτη και τελείωσε την Κυριακή. Μπράβο ρε παιδιά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Κολυμπώντας λογικά.
2: Τρίαθλο.
0: Είναι ποδήλατο, τρέξιμο και κολύμπι. Νομίζω τρίαθλο.
2: Ναι.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο. Μπράβο ρε Σπύρο. Μπράβο. Σπύρος Χρυσικόπουλος. Να ορίστε. Ωραία θέματα να βγάλετε εκπομπές σήμερα. Αυτός είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να δώσει ωραίο μήνυμα, ωραία χαρά. Για να τον έχετε και να πει πράγματα. Αλλά
2: είναι κάτοχος δύο παγκοσμίων ρεκόρ Guinness, έτσι, έχοντας κολυμπήσει τη μεγαλύτερη απόσταση σε πισίνα 50 μέτρων μέσα σε μια εβδομάδα, 358,2 χιλιόμετρα, και το 48ωρο σε πισίνα με 151 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Δεν σταματάει ποτέ ο Σπύρος.
0: Αλλά δεν έχουμε χρόνο για τον Σπύρο, γιατί υπάρχουν τόσο δυστάρια γεγονότα που πρέπει να αναλύσουμε σήμερα, παιδιά. Δεν θα τα αναλύσουμε, βέβαια. Θα πρέπει να τα αναλύσουμε. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, τι έγινε, τι συνέβη.
1: Λέει εδώ πέρα ότι έκανε 50 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη Κατερίνη κολυμπώντας. Μετά έκανε 500 χιλιόμετρα από Κατερίνη Ναύπλιο με ποδήλατο.
0: Αυτό τώρα πάει σε ρί, έτσι. Σε ρί.
1: Και μετά έκανε 200 χιλιόμετρα από Ναύπλιο τρέχοντας στο Τέναρο.
0: Φίλε, πώς γίνεται. Να τους έχει καλά ο Θεός, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Φοβερό. Λογικά μετά πρέπει να κουράστηκε.
1: Λογικά μετά.
2: Ξαπόσταση λιγάκι. Δεν μπορεί. Σπύρο. Ήσυχα, ρε Σπύρο. Κάτσε να πούμε μια κουβέντα. Δεν μπορώ. Φεύγω για Τέναρο.
0: Σπύρο, κάτσε να πιούμε ένα καφέ, ρε
2: Σπύρο. Απαπα. Δεν προλαβαίνω.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το. Να είναι καλά, Σπύρο. Συγγνώμη, φιλιά, πάρα πολλά συγχαρητήρια.
2: Λάρου Σπύρο.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους 1000 ευρώ. Τελειώνει, παιδιά, τελειώνει η ιστορία μας. Σε λίγες μέρες φεύγουμε και εμείς για τη Ρόδο, πρώτο Θεός. Οπότε εκεί δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε παιχνίδια. Πάμε για 1000 ευρώ. Μπας και φτιάξουμε έτσι την ημέρα κάποιου ανθρώπου. Τη δώσαμε το αυτοκίνητο προχθές. 1000 ευρώ κάθε μέρα. Πάμε να δούμε ό,τι γίνει, γίνει. Πάμε.
3: Ούτο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Ήδη έχει ανοίξει το live της στο Instagram η Νάνση του Σφαίρα. Είναι Νάνση το δικό σου.
1: Του
0: Σφαίρα. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κύριε?
5: Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη μου. Από πού τηλεφωνείτε? Τι ωραία φωνή είναι αυτή, χαρούμενη.
5: Από Αγρίνιο.
0: Το Αγρίνιο, εδώ μου κάθεται με αυτό τον καναπέ. Ρε Δημήτρη, πώς έχεις μάθει?
1: Γιατί δεν σου κάθεται με το καλό που πήγες και πέρασες πολύ όμορφα?
0: Με αυτό το λέω, ότι οι άνθρωποι είναι πολύ καλόψυχοι στο Αγρίνιο. Πάρα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αλλά ρε φίλε, μήπως έμαθες ποιος πήρε τον καναπέ στο Αγρίνιο?
5: Όχι.
2: Μήπως είδες κάποιο φορτηγό να τον αφήνει?
5: Όχι.
0: Δηλαδή μας έχει στείλει ένα κουτί γλυκά, ρε. Και γίνεται η κλήρωση τώρα για το Effort Design 8.500 ευρώ, παιδιά. Σε λίγες μέρες γίνεται άλλη δωράρα εκεί πέρα. 8.500 ευρώ μαζί με Coffee Table. Λοιπόν, Δημήτρη, να μην σε ζαλίζουμε πράγματα που δεν σου αναλογούν καθόλου τα αρνητικά, μόνο τα θετικά. Λοιπόν, θέλεις να πάρεις 1000 ευρώ?
5: Εννοείται.
0: Τι θα τα κάνεις, ρε Δημήτρη?
5: Παντρεύομαι.
0: Όχι.
1: Να παντρεύετε με το καλό
2: σου.
0: Ρώτησες κανένα παντρεμένο, ρε Δημήτρη?
5: Ρώτησα πολλούς.
0: Και τι σου λένε?
5: Να μην παντρευτώ, αλλά δεν προλαβαίνω.
2: Δεν προλαβαίνω, το κλείσει.
0: Πότε παντρεύεσαι, Δημήτρη?
5: 4 Ιουλίου.
0: Α, τώρα!
5: Τώρα, ναι.
0: Α, τη μέρα που θα φεύγουμε εμείς για Ρόδο, εσύ θα παντρεύεσαι.
5: Ακριβώς.
0: Πω, φίλε, θες να κάνουμε καθόλου συζήτηση γι' αυτό?
5: Όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θες να τον αγχώσεις?
0: Θέλω να ρωτήσω πόσα χρόνια σχέση καταρχάς είχε ο Δημήτρης.
5: 3 χρόνια.
0: Ήταν κάτι που το ήθελες πάρα πολύ?
5: Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, ναι.
0: Λέω, μήπως έχει μείνει η κυρία, είναι σε έτσι ενδιαφέρουσα κατάσταση?
5: Όχι.
0: Όχι, είπατε να το κάνετε πιο γρήγορα, όχι. Έρωτας, πού τις έκανες πρώτα σιγά μου, πες μου?
5: Τις έκανα στη Σκόπελο.
0: Στη Σκόπελο, μάλιστα.
2: Α, Μεραγλής.
0: Πού, σε εστιατόριο, σε αυτά, στην παραλία, τι κάνατε?
5: Σε εστιατόριο.
0: Πολύ ωραία. Και εκείνη είπε ναι?
5: Εννοείται,
0: τι αυτό να μου πεις.
1: Και ήταν 3 χρόνια μαζί, και το.
0: Τι θα φορέσεις, τι ρούχα θα φορέσεις?
5: Ένα μαύρο κουστούμι.
0: Με παπηγιόν ή γραβάτα?
5: Γραβάτα.
0: Γιατί παπηγιόν βάλετε εσύ, Δημήτρη?
5: Δεν μου αρέσει το παπηγιόν.
0: Ρε φίλε, σε παρακαλώ, άκουσε με λίγο. Είναι πολύ, πολύ ωραίο το παπηγιόν στο γάμο. Γραβάτα θα φορέσεις άλλες 50 φορές στη ζωή σου. Παπηγιόν δεν βάλεις ποτέ.
5: Δεν μου αρέσει, δεν μου πάει.
0: Άκου λίγο τον παππού, τον Γρηγόρη.
1: Και Γρηγόρη, άστο τον άνθρωπο να βάλει.
2: Έχεις μεγάλο πηγούνι, γιατί?
0: Έχεις καρύδι στο λαιμό.
5: Όχι. Απλά δεν μου αρέσει.
0: Άκουσε με, Δημήτρη, άκουσε με και θα.
2: Έχεις καρύδι στο λαιμό και ανεβαίνεις.
0: Δημήτρη, άκουσε με και θα σκορνάς τα πεθαμένα μου. Άκουσε με. Θα βάλεις το γάμο μόνο το παπηγιόν και μετά το παπηγιόν ξελύνεται και πέφτει πάνω στο πουκάμισο απ' έξω, ακόμα και αν το έχεις ανοιχτό, πάρα πολύ κομψά. Δηλαδή το ξελύνεις. Ρε, άφησε με να το πω.
2: Σε διαφημίσεις, όχι στον.

0: φίλε, θα μ' ακού... άκουσε με λίγο. Φωτογραφίες με γραμμάτα θα έχεις όλη τη ζωή.
1: Παπιλιό
0: με παπιλιόν
1: θα
0: δεν θα έχεις ποτέ.
2: Θα πάρει και παπιλιόν τότε.
0: Άκου, Δημήτρη, θα μ' ακούσεις.
2: Θα τα έχω και τα δύο.
0: Άκου, έχεις μεγάλο καρύδι και δεν θες παπιλιόν.
2: Όχι.
3: Του γυρνάει στο πηγούνι.
0: Σου γυρνάει στο πηγούνι το καρύδι. Τι σου πήγε την προπέλα.
2: Όχι, απλά δεν μου αρέσει.
0: Κάντε το όμως και θα με θυμηθείς.
2: Είναι πι...
0: Μα έτσι να παντρεύεσαι, δεν πας σε πολιτική.
4: Τώρα.
0: Τελείωσε τώρα. Δημήτρη, άκουσε με, πας και πάρεις το χιλιάρικο.
2: Ωραία.
0: Βούλες κεραυνός με στόχο φάκελος, ούφο, αγελάδα, σουβλάκι, μουστάκι, λουλούδι και ένας ροζ φάκελος. Για λέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 1000 ευρώ.
2: Κεραυνό.
0: Κεραυνός.
2: Λουλούδι.
0: Λουλούδι.
2: Και ούφο.
0: Και γέλα, γιατί γελάς.
4: Γιατί
2: γελάω, γιατί έχω και ένα φίλο μαζί και μου τα λέει.
0: Κατάλαβα, τον ακούμε. Τον ακούμε. Λοιπόν, ανοίγω τον κεραυνό. Είμαστε live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 4.
2: 3 και 0.
0: Ανοίγω.
1: 2 και άσο.
0: Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα. Το 5.
1: Κατά.
0: Και ανοίγω και τον άσο και έχει μέσα το 2.
4: Και άστα να πάνε.
2: Δεν πειράζει.
0: Εδώ παντρεύεσαι τώρα αυτό να πειράζει.
1: Δεν πειράζει, λέει.
0: Άντε με το καλό. Βίον ανθόσπαρτο, να είστε καλά. Ξαναπάρε, μέχρι 4 Ιουλίου ξαναπροσπάθησε.
2: Εννοείται.
0: Φιλιά.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Νάντση Αντωνίου, κύριε Σιγκέ.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Παναγής Ζωζάτος δεν είναι εδώ. Είναι εδώ όμως ο Γιώργος Λιανός.
2: Δεν είναι εδώ ο Νικόλας ο Καλούδης.
0: Και πάμε να ακούσουμε σαν και Αρναούτογλου τα νέα για τον καιρό που θα γίνει τις επόμενες ώρες σε μια Ευρώπη που κυριολεκτικά φλέγεται. Τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 22 Ιουνίου, λιακάδα που βλέπετε, με δυνατό κατά διαστήματα βοριά στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Λιακάδα και την Τρίτη, 23 Ιουνίου, με λίγο πιο εξεθενημένο τον βοριά και τη θερμοκρασία κοντά στους 34 βαθμούς, ενώ η Τετάρτη θα κυλήσει με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, εξεθενημένους ανέμους, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και 32 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο. Ώρα η Πέμπτη. Φαίνεται ότι θα έχει κάποια περισσότερα σύννεφα, με μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά, θαλάσσια αύρα και πάρη στις παράκτιες περιοχές και θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς. Ενώ το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές, δυνατό βοριά, ο οποίος δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ναι, είστε όλες και όλοι καλά.
5: Και μετά, κρυωματάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αφού μια καλημέρα και στον Ανδριόπουλο, παιδιά, εδώ είναι γεμάτος με τα απίθανα αυτά πακέτα προσφορών που κάνει. Mundial Grill Combo, αφιερωμένο βέβαια στο Mundial, που πρέπει να ομολογήσουμε ότι η τηλεθέαση χτυπάει κόκκινο κάθε φορά με τους αγώνες. Ακόμα και αν παίζει η πιο κουλή ομάδα που μπορείτε να φανταστείτε. Και όμως υπάρχουν τηλεθεατές που είναι φανατικοί με το ποδόσφαιρο και απολαμβάνουν, βέβαια, έτσι κι αλλιώς γίνεται κάθε 4 χρόνια όλη αυτή η ιστορία, για ένα μήνα.
1: Όλοι είμαστε φανατικοί, όλοι περιμένουμε τη μεγάλη Αργεντινή το βράδυ να παίξει. Οχτώ η ώρα επιτέλους θα δούμε τη μεγάλη Αργεντινή απέναντι στην Αυστρία. Τι να πω για την Αίγυπτο, τους Φαραώ, 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Έτσι, Ουρουγουάη, Κάπο Βέρδε, μαγικό παιχνίδι 2-2. Υπέροχες ομάδες και δύο. Σκαρτήρα στο Λουκάκου που πήρε κόκκινη. Το Βέλγιο, περιμέναμε, ξύναμε την άμμο. Λέγαμε άντε, κάνε κάτι.
0: 0-0
1: με τους Ιρανούς, να πούμε.
0: Η Σαουδική Αραβία έχασε 4-0 από τους Ισπανούς. Πρέπει να το πω αυτό γιατί στεναχωρηθήκαμε. Γιατί είναι
1: για
0: ο
1: Δόνη.
0: Είναι ο Δόνης.
1: Έπαιξε 4-5-4-1 και του λέει γιατί δεν έπαιξε 4-4-2. Ποιος είσαι, η Manchester 94.
0: Τάκη, μη συγχύζεσαι, ρε Τάκη.
1: Τον τρελαθώνει, δηλαδή.
0: Μη συγχύζεσαι. Να είσαι καλά, Τάκη. Ό,τι χρειαστείς να πούμε, γουάλαχα, μπέρδε.
1: Ναι, από το Δόνη. Καλά, μιλάμε το Δόνη στο άλλη γραμμή.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Ανδριόπουλος. Παίζει, παιδιά. Κάνει hat-trick με κόμπο. Mundial Grill Combo μόνο με 10 ευρώ. 15 καλαμάκια χοιρινά, πίτες, τζατζίκια και όλα αυτά. Κάνει καταπληκτικό πράγμα εκεί. Επίσης, Goal Combo, άλλο πακέτο με 10 ευρώ. Οπότε ουσιαστικά δείτε τι ακριβώς σημαίνει με αυτά τα πακέτα των 10 ευρώ που έχει Λουκάρι.
1: Έτσι! Είναι ενεργικό στα Λουκάνι. Το αποφεύγει πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Λοιπόν, οπότε Ανδριόπουλος, έχουμε και εμείς το καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα. Που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που πάει σε ένα σπίτι. Όλη αυτή την οικογένεια Ανδριόπουλου, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας την ευχαριστούμε για το καλό που κάνει σε όλους τους Έλληνες μέσα από την εκπομπή. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Πάτε να δείτε αυτά τα πακέτα προσφορών. Είναι καταπληκτικά και είναι πάρα πολύ οικονομικά για να περάσετε ωραία αυτές τις βραδιές που έχει Mundial. 69-36-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλο για το καλάθι το σημερινό.
1: Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν, παιδιά. Ο at KP Ρόχος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον at KP Ρόχο το επόμενο τραγούδι.
2: Λοιπόν, μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ. Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται κοντά μας.
0: Λοιπόν, Νίκο, θέλω να βάλω ένα έτσι κι αλλιώς παιδικά τραγουδάκια τώρα. Σταματήσαμε γιατί έχει πάει 22 του μηνός. Εντάξει, okay. Νομίζω όλα τα παιδιά έχουν πάει πλέον σιγά σιγά για διακοπές στη γιαγιά, στον παππού και βόλτες. Λοιπόν, έχω πετύχει, βρήκα ένα site, θα το έλεγα τώρα στο Instagram, το therealbrief.gr. Δεν ξέρω ποιος το έχει, γράφει εδώ πέρα εταιρεία ειδησιογραφικών υπηρεσιών παραγωγής περιεχομένου μέσων. Τι συμβαίνει και γιατί σε ένα brief. Realbrief.gr. Έχω πάθει σοκ με τα βιντεάκια που κάνει. Δεν ξέρω δηλαδή αν ανήκει σε κάποιο κόμμα, αν κάνει. Πώς το λένε, κατά της κυβέρνησης, πώς το λένε.
2: Προπαγάνδα.
0: Όχι προπαγάνδα. Πώς το λένε, μωρέ. Αντιπολίτευση, αν είναι της κυβέρνησης. Δεν ξέρω καν ποιος κρύβεται από πίσω. Το πέτυχα και μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση τα βιντεάκια του που έχει. Οπότε είπα να σας βάλω ένα βιντεάκι, να ακούσετε. Έχει ένα βιντεάκι, έχει πολύ ωραίες εικόνες, αλλά αυτά που λέει, και έτσι να φύγουμε σε διαφημίσεις, θα ήθελα λίγο να τα ακούσετε με προσοχή, μας αφορά όλους.
3: Σύνταξη που περιμένεις να πάρεις δεν υπάρχει πουθενά.
0: Πάμε το ξανά. Λοιπόν, η σύνταξη που περιμένεις να πάρεις δεν υπάρχει πουθενά, ξεκινάει και από.
3: Σύνταξη που περιμένεις να πάρεις δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι σε κανένα λογαριασμό. Δεν σε περιμένει σε κανένα ταμείο. Θα την πληρώσει κάποιος που θα δουλεύει όταν εσύ θα έχεις σταματήσει. Και αυτός ο κάποιος στην Ελλάδα λιγοστεύει. Γιατί έτσι δουλεύει το ασφαλιστικό. Οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τους σημερινούς συνταξιούχους. Οι εισφορές που σου παρακρατούν κάθε μήνα δεν αποταμιεύονται για σένα. Πληρώνουν όσους έχουν ήδη βγει. Και αυτή η αλυσίδα αντέχει μόνο αν κάθε νέα γενιά είναι τουλάχιστον όσο μεγάλη με την προηγούμενη. Στην Ελλάδα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Σήμερα 100 εργαζόμενοι σηκώνουν 39 συνταξιούχους. Το 2050, 75. Σχεδόν διπλάσιο βάρος. Και το πιο σκληρό, αυτό δεν διορθώνεται πια. Όποιος θα δουλεύει το 2050 έχει ήδη γεννηθεί. Δεν είναι πρόβλεψη, είναι καταμέτρηση. Και αν θες να δεις πού οδηγεί, πήγαινε στα Γρεβενά. Το 2024 γεννήθηκαν 58 παιδιά σε ολόκληρο τον νομό. Σε Μακεδονία και Ήπειρο, 171 σχολεία έκλεισαν μέσα σε μία χρονιά. Δεν είχαν μαθητές. Αυτά τα αδιαθρανία είναι οι εργαζόμενοι που θα λείπουν το 2050. Γι' αυτό το δημογραφικό δεν είναι ζήτημα οικογενειακής πολιτικής. Είναι ερώτημα βιωσιμότητας. Ποιος θα κρατήσει όρθια μια χώρα που γερνάει, όταν η γενιά που θα τη σήκωνε λείπει ήδη.
0: Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται, παιδιά? Ποιος θα πληρώσει τη σύνταξή μας εμάς?
2: Ουσιαστικά σου λέει, πρακτικά αυτά που ήδη ξέρεις.
0: Ναι, όχι, πρόσεξε όμως τι λέει. Αυτές οι παρακρατήσεις που κάνεις από μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι μπαίνουν σε ένα ταμείο και λέει, κύριε Ρανούτογλου, κύριε Λιανέ, κύριε Αντωνίου, σας κρατάμε αυτά τα χρήματα και αυτά τα χρήματα θα σας τα δώσουμε γιατί
1: όταν
0: γεράσετε.
1: Τότε θα μπορείτε.
0: Εντάξει, το ξέρουμε, ναι. Γιατί τώρα και πολύ σωστά πρέπει να πληρώσουμε τους συνταξιούχους.
2: Έτσι γίνεται.
0: Πώς λοιπόν, αφού αυτή η γενιά γερνάει και δεν υπάρχουν παιδιά να δουλέψουν, ποιος θα δουλέψει για να πληρωθούμε εμείς πλέον σαν παππούδες? Δεν μιλάει κανείς.
2: Κάποιος άλλος τρόπος θα υπάρχει.
0: Δεν μιλάει κανείς. Και να σας πω επίσης και τα νέα. Όσο γυρνάω την Ελλάδα με το road show, μην κοιτάτε που προσπαθώ και βγάζω πάντα τα πιο χιουμοριστικά πράγματα. Παιδιά, κλάμα. Πραγματικά κλάμα.
2: Ως προς τι?
0: Ως προς τη
1: καταστασιά.
0: Όλα άδεια, καθόλου νέα παιδιά, τίποτα. Όλο είναι μια κατάσταση πολύ στενάχωρη, πάρα πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω.
2: Πραγματικά. Μα να σου πω κάτι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν πολλά παιδιά ή κάνουν ένα και μένουν στο ένα. Και υπάρχουν και αυτοί που κάνουν πολλά παιδιά και βλέπεις ότι και πάλι δεν έχουν στήριξη. Την απαιτούμενη στήριξη.
0: Αυτό, όπως το λες. Ούτε καν. Απλά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Λέω πώς θα γίνει.
2: Και πολλή διαδικασία, ρε παιδί μου. Για οτιδήποτε κάνουμε στην Ελλάδα έχει πολλή διαδικασία. Πάρα πολλή διαδικασία. Απλά, να τους πείσεις για τα ευνόητα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να έχεις 500 χαρτιά, να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο. Δεν ξέρεις τα δικαιώματά σου. Δεν είσαι ενημερωμένος ως πολίτης. Και δεν ξέρουν και αυτοί που δουλεύουν εκεί πέρα που δουλεύουν.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, το λέμε για εμάς τους συνταξιούχους του 2050.
4: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.

0: για αυτά για να τα ακούσουν κάποιοι διευθυντές κάποιων άλλων ραδιοφώνων. Ας πούμε ο Θοδωρής ο Μαραντίνης είναι σε άλλο ραδιόφωνο τώρα, είναι στο Ρυθμό. Αλλά εμείς εδώ στο Σφαίρα δεν έχουμε τέτοια κομπλεξικά όταν ένας συνεργάτης βγάζει τραγούδι και δεν παίζεται. Γιατί αυτό το έχουν κάνει και στον Γιώργο Τολιανό, επαγγελματίας τραγουδιστής, και δεν λέω τώρα συγκεκριμένο ραδιόφωνο, αλλά το κάνουν όλοι. Ή αν ένα τραγούδι παίξει πρώτα εδώ στο Σφαίρα, δεν το βάζουν τα άλλα τα ραδιόφωνα. Κάτι μπούρδες, κάτι αηδίες. Σοβαρευτείτε εκεί έξω. Ο κόσμος τα έχει βαρεθεί αυτά, τα έχει συγχαθεί. Ας πούμε τώρα συζητούσαμε με τον Νίκο και γελούσαμε. Λέγαμε, ας πούμε, ο Θοδωρής εκεί πέρα που προσπαθεί ο άνθρωπος να γίνει και παρουσιαστής. Καλή τύχη του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, αφού πήρε αυτή την απόφαση μετά το τέλος των Ονειράμα. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα πάει πάρα πολύ καλά. Συμπαθέστατο είναι ο Θοδωρής, το γνωρίζω εγώ από μωρό παιδί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξη. Εδώ, αν παίξει ένα τραγούδι, θυμάμαι τότε που είχαμε βγάλει ένα τραγούδι, έστω και για πλάκα ή οτιδήποτε άλλο, ούτε να το παίξουν, ούτε να κάνουν. Του Λιανού τα τραγούδια δεν παίζανε. Τι μπούρδες είναι αυτά που κάνετε. Τι σημασία έχει αν ένας άνθρωπος δουλεύει σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και βγάλει ένα τραγούδι.
1: Βάλε και τον Τσαλίκι.
0: Και του Τσαλίκι. Και τον Τσαλίκι δεν παίζουνε. Τι είναι αυτές. Τι είναι αυτές οι μπούρδες, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Αλήθεια το λέω τώρα. Είσαστε εσείς διευθυντές ραδιοφώνου όταν κάνετε τέτοια πράγματα, επειδή δουλεύει κάπου αλλού ένα παιδί, πώς θα ζήσει αν πρέπει να ζήσει και να βγάλει ένα μεροκάματο. Δηλαδή με το που δουλεύει κάπου αλλού, αμέσως το απαγορεύεται αν έχει βγάλει και ένα νερό τραγούδι να παίξει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Τι να πω, Παναγία μου, Χριστέ μου, ειλικρινά. Δηλαδή, εμένα αυτά τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Τι, δηλαδή, και τι έγινε τώρα που παίξαμε Μαραντίνη. Προκαλέσαμε τον κόσμο να τον ακούσει, δηλαδή, στο Ρυθμό που κάνει εκπομπή. Άμα είναι καλός ο άνθρωπος, να τον ακούσουν και να πάρει ακροματικότητα, να είναι νούμερο ένα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δηλαδή, τα τραγούδια που θα παίξουν σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό θα αναγκάσουν κάποιον να ακούσουν έναν άλλον άνθρωπο που κάνει ραδιόφωνο. Ρε, σοβαρευτείτε, ρε, το έχετε τελειώσει το ραδιόφωνο, ρε, με αυτά και με αυτά και με τα playlist. Το τελειώσατε, ρε. Το τελειώσατε.
2: Τελειώσαμε, κοίτα.
0: Έλα, ρε, Βαλάτη, πες την κίνηση.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάτη.
3: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
6: Δενδροπόταμα.
7: Έλα Βαλάντη, καλημέρα.
6: 4.800.
0: Τι κάνεις πάνω, τι κάνεις πάνω.
7: Καταμέτρηση.
6: Κάτα χαγιά. 7.500
0: ψήφους.
6: Μαζεύονε, βάζω λίγο στην άκρη τώρα να οργανωθούμε. Έρχονται εκλογές. Να μπορώ και εγώ να κινηθώ αναλόγως. Κατάλαβες, είμαι εκπρόσωπος.
0: Ναι, αλλά μην πεις όμως άλλα και βγει, να είσαι στάνταρ.
6: Εγώ μη σπαθείς, αυτά είμαι, δεν είμαι τώρα να πούμε. Τα τρέχω όλα μόνος που τα κάνω.
0: Ωραία, ωραία.
6: Παράντηση, info, παπάκι, σφαίρα.gr. Ευχαριστώ κύριο Πορίτη. Με έκανε επιτέλους και ένα email προκοπής να πούμε. Γιατί είχα τώρα το μαϊμό.
7: Έρχονται μέλη, σου στέλνουνε.
6: Έρχονται, sorry τώρα, εντάξει.
0: Εσύ ακόμη και το παπάκι μαϊμού ήταν.
6: Το παπάκι είναι, δεν ήταν παπάκι, ήταν κλεμμένο ήταν. Στον κυλοφάναρο. Τέλος πάντων, να σε πω την κίνηση, να σε πω.
0: Ναι, πες.
6: Τόσο χαμός γίνεται εθνικά οδό κλασικά. Έχει πιάσει πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο εκεί να πούμε προς αεροδρόμιο. Από το, πού να σου πω τώρα, εκεί που είναι από το Ζεφύρι, πριν το Ζεφύρι, εκεί στη λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου που μπαίνει μέσα, μέχρι το Ηράκλειο θα βρείτε πρόβλημα μεγάλο. Κατεβασμό στην αθηνικιά οδό από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι και το αναποδό όλο αυτό το κομμάτι και ο ανεβασμός χάλια είναι. Έχει ένα κομμάτι που έρχεσαι να πούμε τώρα από το Παλατάκι εκεί πέρα στο Χαϊδάρι για να βγεις μέχρι το Εγάλιο είναι πυγμένο και έχει και λίγο κινησούλα που να σε πω τώρα εκεί στη Δάφνη και κατεχάκι μην πας. Stop.
0: Εντάξει, Βαλάντη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά. Λοιπόν, και είδε, ξέχασα να πω το Βαλάντη αν θέλει να πάμε μαζί την Πέμπτη. Παιδιά, έχουμε DJ Hugel, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο DJ Hugel ίσως θεωρείται το μεγαλύτερο όνομα για εσάς που ξέρετε από μουσική. Για εσάς που δεν ξέρετε, τώρα θα ακούσετε ένα τραγούδι από τα πάρα πολλά γνωστά του. Έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, δηλαδή την Πέμπτη αυτή. Όχι μάλλον την Πέμπτη, την Παρασκευή έρχεται. Την Πέμπτη θα κληρώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις.
7: Για τον Hugel.
0: Ναι, είναι μια παγκόσμια στιγμή που προσγειώνεται στην Αθήνα. Τον λατρεύουν όλα τα κορίτσια. Ο DJ που λατρεύουν όλα τα κορίτσια. Make these girls dance, παρακαλώ. Θα ακουστεί σε όλη την Αθήνα. 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μπείτε και κλείστε τώρα τη θέση σας στην πλατφόρμα της Go Out. Και αυτός είναι ο DJ Hugel που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ενδέχεται να γίνει χαμός. Μεγάλη επιτυχία που τον φέρνουμε στο καλοκαίρι. Και ο Νίκος που ξέρει από μουσική λέει ότι είναι top. Ο DJ Hugel. Ορίστε λοιπόν, την Πέμπτη θα κληρώσουμε τρεις διπλές προσπάθειες.

0: Αυτός είναι ο DJ Χούγκελ που έρχεται και
1: συγκύρει.
0: Ο Χούγκελ και άλλα πάρα πολλά γνωστά τραγούδια για μια εμφάνιση θέατρο Βράχων 26 Ιουνίου, την Παρασκευή δηλαδή αυτή. Ξαναλέω ότι θα κληρώσουμε τρεις προσκλήσεις διπλές. Να πάτε να τον ακούσετε. Έχουμε αυτή τη χαρά.
1: Μεγάλο event.
0: Μεγάλο event, μεγάλο event παγκόσμια κλάση. Ο τύπος έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μπράβο που τα καταφέραν να το φέρουν. 69-36-10-10-22. Γράψτε Google και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα κάνουμε την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε και μάτι-μάτι εδώ, παιδιά, τα καταστήματα που έχουν οπτικά σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Είναι από τα μεγαλύτερα, έτσι, τα καταστήματα που μπορείς να βρεις παντού. Μια μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά, ηλιού, αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look, LG, Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλιού το ένα ζευγάρι με 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Ωραία προσφορά αυτή. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση για ένα νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. 69-36-10-10-22. Γράψτε μάτι-μάτι, ονοματεπώνυμο. Τους ευχαριστούμε που είναι εδώ. Ευχαριστούμε αυτές τις επιχειρήσεις που πάνε τόσο καλά στην Ελλάδα, που δίνουν δώρα και στον κόσμο και γι' αυτό τους αγαπάτε. Και αμέσως εσείς η πρώτη σας κίνηση είναι όταν ψάχνετε κάτι, πηγαίνετε κατευθείαν εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται. Αλλά και τι να γίνει. Με το Little Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή. Κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Little Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus, φουλάρεις και πας.
2: Ποιο σκοράρει στις προσφορές? Η Walt φυσικά με τα Summer of Football Deals. Θα βρεις εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε ό,τι και αν θες έως τις 19 εβδόμου.
0: Πήγαμε για ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Google, πάψε.
2: Με τον Νίνο σήμερα, παιδιά. Καλημέρα που κι αν είστε.

ξεκινάω με τους κρυούς. Εκφραστείτε ελεύθερα και πείτε ανοιχτά τις απόψεις σας χωρίς να φοβάστε να μιλήσετε. Ασχοληθείτε με πράγματα που σας προκαλούν το ενδιαφέρον και δώστε χρόνο στα άτομα γύρω σας προκειμένου να οριμάσουν οι προτάσεις.

0: περνάω στα ταυράκια. Απαιτήστε όλα όσα αξίζετε, προσδιορίζοντας καλύτερα τη θέση σας στον επαγγελματικό σας χώρο. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πληροφορία που θα πάρετε για να προβείτε στις απαραίτητες επαφές με τους συνεργάτες σας και μην παίρνετε αψήφιστα τη γνώμη τους. Θα την υπολογίζετε.
1: Καλημέρα, Ιλαρίων. Γεια σου χαρά.
0: Τι γλυκά είναι αυτά. Μουά και περνάω στα διδυμάκια. Με σωστό προγραμματισμό και καλή ψυχολογική διάθεση θα σταθεροποιηθούν όλα πολύ σύντομα. Απαιτείται προσοχή σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας σχέδια και ειδικά σε αυτά που καταστρώσατε πρόσφατα και δεν έχετε μελετήσει καλά τις προοπτικές τους. Θέλει λίγο προσοχή σήμερα.
2: Να φτάσουμε ψηλά.
1: Γεια σου τα πτάκια.
2: Απόψε πάω σπίτι.
0: Δεν
3: στείλανε απλά γλυκά.
1: Στείλανε
3: τα viral φρούτα. Παιδιά, και έχω πάθει πλάκα αφού φτιάξει και καινούρια. Ρε οπερά, συγχαρητήρια. Η επιτυχία σου όχι απλά την αξίζει. Μα στείλανε παιδιά τα φρούτα τα viral και έχουν κάνει και άλλα φρούτα.
1: Κάτσε να τα δείξω.
3: Να δείξει, εδώ μιλάμε για. Κοίταξε εδώ.
1: Άστο,

0: περνάω στα καρκινάκια, αλλάξτε κάποιες αντιλήψεις που σας μπλοκάρουν και δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε αυθόρμητα με την καρδιά σας. Θα σημειωθούν δυσκολίες όσον αφορά τον αισθηματικό τομέα σας, όμως θα βελτιωθεί η ψυχολογγία σας και θα γεμίσετε και πάλι αισιοδοξία. Σας έδειξε ο Καλούς στα γλυκά τα υπέροχα από το Οπερά, τα Viral.
1: Έλα, τι να φάω.
2: Γεια σου Αθήνα.
0: Καλημέρα Νατάσα, γεια σου Αναστασία μου.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Και πάω στο λαγί μου αμουά. Συνεχίζουμε τα λιοντάρια. Για να μην χάσετε κάποιο πρόσωπο που έχετε ανάγκη, ενεργήστε διπλωματικά. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσετε την ψυχραιμία σας και να εκφραστείτε με λόγια που δεν αρμόζουν στο στυλ και στο χαρακτήρα σας, γιατί οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για εσάς. Καλημέρα Δελκάρο, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στη Σούλα. Γεια σου Γιάννα. Ξεκίνησες Γρηγόρη,
2: Κάνουμε live στο TikTok. Κάνουμε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Για πείτε.

0: πες το μωρέ.
1: Το ξαναλέω. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να χάσετε την ψυχραιμία σας και να εκφραστείτε με λόγια που δεν αρμόζουν στο στυλ και στο χαρακτήρα σας, γιατί οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για εσάς. Οκ. Okay.

παρθενάκια. Φροντίζετε, λέει, να μην απουσιάζετε στις μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν στη ζωή σας. Οι αντικσοότητες και οι παρανοήσεις που θα υπάρξουν θα είναι ικανές να σας φέρουν αρκετές φορές σε δύσκολη θέση και να σας αποπροσανατολίσουν από τους στόχους σας.

0: Μιας και μια καλημέρα μας ακούει ο Μίτος με τη Σάντι που τους πάντρεψα το Σάββατο, έπαιξα μουσική στο γάμο του.
1: Α, νόμιζα ότι έγινε κουμπάρος.
2: Σε πήρες άδεια για να κάνεις.
0: Γύρω έναν δόσπαρτο.
1: Και περνάω στους ζυγούς. Σταθείτε στους χώρους που σας ενδιαφέρουν αυξάνοντας τη δημοτικότητά σας. Ανατροπές και καθυστερήσεις στα αναμενόμενα ή στα προβλεπόμενα που θα υπάρξουν στους βασικούς τομείς της ζωής σας θα αυξήσουν τη μαχητικότητά σας αλλά και τις υποχρεώσεις σας. Θα έχετε και υποχρεώσεις.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα καλημέρα παντού. Καλημέρα και στο Πεταλίδι. Γεια σου Παντελή.
0: Γεια σας Βρυξέλλες.
1: Γεια σου.

μου με κάθε ειλικρίνεια το σύντροφό σας και σταθείτε δίπλα του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει με πράξεις και όχι μόνο με λόγια που συνήθως είναι υποδείξεις για το τι πρέπει να κάνει. Χρειάζεται τη συμπαράστασή σας.

0: περνάω στους τοξότες μας. Φορέστε το πιο γλυκό σας χαμόγελο, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τα παράπονα που έχετε. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα θα προκαλέσουν εντάσεις στις σχέσεις με τους άλλους, όμως θα μπορέσετε, αν δεν σας κυριεύσει ο φόβος, να δείτε κατάματα την αλήθεια. Περνάω στο ζώδιο σου, καλούδι μου.
1: Έτσι, μπράβο, και εκεί να μείνει.
0: Και του Θάνου μου.
1: Και, φίλε.
0: Και του Βαγγέλη μου. Και της Ειρήνης μου.
1: Καλά,
0: και του Γιάννη μου. Θάνο, θα έρθείτε στη βάφτιση. Εγώ καιρός λοιπόν. Χαλαρώστε και εισπράξτε την αγάπη που απλόχερα σας δίνουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σας. Φροντίστε να ελέγχετε τις συναισθηματικές σας εξάρσεις και να πράτετε με σύνεση και λογική για να μπορέσετε να επιτύχετε το σωστό μοντέλο επικοινωνίας. Κατάλαβες? Με σύνεση και λογική. Από την Αθηνά στον

0: σιδεροχώους. Είναι γνωστό πως η καθημερινότητα ισοπεδώνει τα συναισθήματα και είναι λογικό να υπάρχουν μπερδέματα. Όμως το να ξεσπάσετε σε άτομα που δεν φταίνε σε τίποτα επειδή σας εκνεύρισαν άλλοι, δεν είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Μην ξεσπάτε σε αυτούς που δεν πρέπει. Νάτο. Έτσι κάνω, DJ. Κουνάνε ένα κουμπί και κάτι κάνουν.
1: Ναι, είναι και στρίπουνε το.
2: Όχι, στρίπουνε. Κάνουνε, βάζουνε low cut, low.
1: Τι έγινε. Τι έγινε τώρα.
0: Μπαίνει, έρχεται.
1: Νούτος αυτός.
3: Τους γράφω όλους. Ξέρεις που.
1: Πού.

φιλαράκια. Αποφύγετε τις επιθετικές ενέργειες και τις έκρηθμες καταστάσεις, γιατί τις περισσότερες φορές προκαλούν θύτες και θύματα. Η ψυχολογική σας κατάσταση θα έχει έντονα σκαμπανεβάσματα. Αρκετές φορές θα νιώθετε υπέρμετρο ενθουσιασμό και άλλες φορές πάλι θα νιώθετε

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: εμπειρίες που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μαρκετή.

0: Λοιπόν, και δεν είπαμε τίποτα, παιδιά, γιατί χθες. Γιατί έχετε και δίλημα ζωής. Οπότε πάμε τώρα όμως να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες.
1: Ναι.
0: Που δεν το αναφέραμε καθόλου. Έτσι είναι πάντα οι πατεράδες. Ναι. Τους ξεχνάμε. Οι μανάδες.
1: Ναι.
0: Σε νούμερο ένα θέση. Εντάξει.
2: Εγώ είδα πάρα πολύ να πω χθες.
0: Εντάξει, Νάνση, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνουμε από το πρωί. Οι μανάδες πάντα. Ναι. Και εντάξει, ξέρεις πώς νιώθω και εγώ για τις μανάδες. Μάνα είναι μόνο μία. Ναι. Αλλά και πατέρας ένας είναι.
1: Και πόσες μάνες.
0: Τι πόσες μάνες.
1: Υπάρχουν εκεί έξω.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Μέσα στα βάθη της καρδιάς μας, χρόνια πολλά ρε παιδιά εκεί έξω. Για εσάς που τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ, για εσάς που αγωνίζεστε, για εσάς που περνάτε δύσκολα. Για. Γιατί η αλήθεια είναι τόσο δυνατός ο ρόλος της μάνας, που ο δικός μας ο ρόλος του πατέρα έρχεται καμιά φορά και σκιάζεται από κάποιες καταστάσεις. Αδίκως κατά την άποψή μου, γιατί εννοείται η μάνα είναι μάνα, αλλά υπάρχουν πατεράδες που στη ζωή τους κάνουν θαύματα για να τα καταφέρουν για τα παιδιά τους. Δεν ξέρω να συμφωνείς.
2: Συμφωνώ και τους επιβραβεύουμε αυτούς τους πατεράδες, γιατί έτσι είναι. Δεν είναι πάντα όλοι τέλειοι. Ούτε πολλές φορές βλέπουμε και μαμάδες και μπαμπάδες να μην είναι σωστοί. Αλλά θα μείνουμε στο καλό και θα μείνουμε στο ότι οι μπαμπάδες πια έχουν πάρει το ρόλο, θέλω να πιστεύω, που τους αξίζει στην οικογένεια.
0: Γιώργο μου, εσύ θα πεις χρόνια πολλά και εσύ τέσσερα παιδιά έχεις.
1: Εγώ θα πω όσο σημαντικό είναι το μητρικό, τόσο σημαντικό είναι και το πατρικό, φίλε.
0: Και το πατρικό, φίλε.
1: Και το χάδι και η στήριξη.
0: Συμφωνώ. Ψάχναμε να βρούμε τραγούδια που να είχαν σχέση με μπαμπά και έχει κάτι όλο λίγο στενάχωρα για τον πατέρα που έφυγε. Για
1: πατέρα μας μεγάλο, του Σταμάτη.
0: Ναι, πατέρα μας μεγάλο. Δηλαδή ήταν λίγο όλο.
1: Τον πατέρα του Σαφίρι Μελά.
0: Ναι. Κάτι και από το Τριαντάφυλλο έψαξα και βρήκα έναν πατέρα που έφυγε, που έχει τραγουδίσει ένα Τριαντάφυλλο και είπε για τον μπαμπά. Δεν ξέρω γιατί, για ποιον μπαμπά μιλάει. Συγγνώμη τώρα, δεν το γνωρίζω το τραγούδι. Αλλά είναι επειδή μόνο λίγο στενάχωρα. Εγώ δεν έψαχνα στενάχωρο τραγούδι. Εγώ έψαχνα να βρω κάτι χαρούμενο. Αλλά ας μείνουμε στο Παπαούτε, που είναι ένα τραγούδι που βγήκε πριν από λίγες μέρες και λέγει γι' αυτό για ένα μπαμπά.

0: Λοιπόν, Αποστόλη έχει στείλει το μήνυμα και δεν θυμάμαι αν μας είχε ξανασυμβεί πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, ένα τέτοιο ίδιο δίλημα. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε ραδιόφωνο.
1: Συνδυάζεται τα πάντα.
0: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ που μας το λέτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και πραγματικά χαιρόμαστε και το έχουμε και εμείς ανάγκη, ρε παιδιά.
2: Ευχαριστούμε το Λάκο.
0: Και δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση. Στο Λάκο, το Λάκο, γιατί το λες.
2: Το Λάκο.
0: Δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση ακροματικότητας στα ελληνικά ραδιόφωνα και δικαίως είσαστε και στις πρώτες θέσεις που γουράρετε όλων των ραδιοφώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποστόλη, λοιπόν, τα ξέρεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς καμιά φορά προσπαθούμε να μην τα λέμε για να μην ακούγονται εγωιστικά, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θέλω να τα ακούω,
0: Μην το παίζουμε και τόσο ταπεινή. Είπαμε. Γιατί δεν είμαστε και τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Έχουμε και εμείς την ανάγκη μας να ακούμε καμιά φορά τα
1: μια καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης τι έχει πάθει? Έχει μία σχέση. Δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μην ακούει, αν και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές ακούει. Εγώ όμως σας ακούω φανατικά, οπότε ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας. Είμαστε παιδιά εδώ και 6 μήνες, μία σχέση. Το πρόβλημά μου με αυτή την κοπέλα είναι ότι κάνουμε συνεχώς σεξ. Αλλά η κοπέλα αυτή δεν έρχεται ποτέ σε οργασμό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα!
0: Εγώ ενώ την αγαπάω, μ' αγαπάει και ενώ θέλω πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί, κάνουμε καλό σεξ, δεν έρχεται σε οργασμό. Και μου λέει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και ξανά λέει αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ.
2: Τι συνέχεια να κάνει αυτή.
0: Ναι, και μέχρι
1: ξανά
0: να νιώσει.
1: Ξανά επειδή της αρέσει ή ξανά επειδή πρέπει να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Για να δει ότι ας πούμε ότι μπορεί να χρειάζεται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μπορεί να χρειάζεται και 4-5 ώρες.
1: Ναι.
0: Για να δει, αλλά
1: έχει συμβεί ποτέ.
0: Αυτός δεν αντέχει.
1: Πώς να αντέξετε, σε τι, ποιος είναι ο Σπύρος που λέγαμε που κάνει τριάθλο, που κολυμπάει 356 χιλιόμετρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είπαμε, λέει, να πεις να κολυμπήσεις,
0: όχι. Δεν έτσι. Ξέρω τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει η κοπέλα
2: κάποια
0: και πριν,
2: στιγμή έρχεται.
0: Ακούστε
2: όμως.
0: Λίγο, ακούστε. Και πριν από μένα, γράφει το παιδί ότι και πριν από μένα το κοίταξε και ιατρικά, το κοίταξε και με την προηγούμενη σχέση της. Και το ζήτημα είναι ότι δεν το έχει πάθει με μένα, λέει, πρώτη φορά. Ότι το έχει ξαναπάθει.
2: Δεν φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, ούτε μπορεί ιατρικά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχεται σε οργασμό με τίποτα ή μπορεί για να έρθει σε οργασμό να πάρει 4-5 ώρες.
1: Α, δηλαδή, έχει συμβεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει συμβεί. Έχει έρθει σε οργασμό, αλλά θέλει 4-5 ώρες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εγώ πώς θα κάτσω 4-5 ώρες, λέει. Και πώς θα έχω εγώ ότι θα είμαι σε καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Να είμαι ντούρος 5 ώρες.
1: Πρέπει να είναι. Ναι, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Πρέπει να είναι πολύ σου είδος.
0: Εγώ λέει το μ' αρέσει και που αντέχω από 15 έως 30 λεπτά. Τέλος.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νάνση.
2: Δύσκολο.
1: Τώρα πρέπει να γίνει σου ειδός, πρέπει να βρει όλες τις προηγούμενες σχέσεις για μένα.
2: Ναι.
1: Να κάνουν ένα meeting, ένα video call. Ένα.
0: Τι γίνεται, σαν ζωή, σοβαρά.
1: Πώς θα λένε αυτά,
2: ένα zoom.
0: Περίμενε,
2: παιδιά,
0: σοβαρά. Την αγαπάς την κοπέλα, περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: Εσείς 5 ώρες είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνει ώρες πολλές. Δηλαδή.
2: Δεν δουλεύουνε.
0: Πώς?
2: Δεν δουλεύουνε.
1: Και ξέρεις τι, είναι και τόσο συγχυσμένος αυτός που όταν συμβεί κορύφος δεν μπορεί να σκεφτεί και το μυαλό τι έκανα σωστό τώρα και το πέτυχα.
2: Για τον κορύφος είναι λύτρωση.
0: Φίλε, πώς να αντέξεις αυτό το πράγμα τώρα, 4 ώρες. Δηλαδή, πώς να αντέξεις. Δηλαδή, ειλικρινά αρχίζει και γίνεται τρομακτικό.
1: Πρέπει να βρει τα κουμπιά της τώρα, πρέπει να μιλήσει με τους προηγούμενους. Να καθίσει με παιδιά. Τι γίνεται με τη ρούλα, λέω ένα όνομα στην τύχη.
0: Όχι, μα του μίλησε, του είπε ότι έτσι συνέβαιναν και με τους προηγούμενους.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει μεγαλώνοντας.
0: Τι να κάνει η κοπέλα σου, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα οτιδήποτε άλλο. Θέλει πάρα. Θέλει πολλή ώρα για να κάνει.
2: Να ξεκινάει μόνη τη και να τα βρίσκουν μετά.
1: Άρα το έχει ζήσει το παρελθόν, ξέρει.
0: Ναι, είπαμε Νίκο μου, δεν σημαίνει πρώτη φορά.
1: Να, η Νάνση είπε κάτι σωστό.
3: Ναι. Να έρθει σε οργασμό.
0: Ναι, έχει έρθει και με αυτόν έχει έρθει.
1: Α,
2: αλλά στις 5 ώρες.
0: Αλλά θέλει ώρες.
3: 5 ώρες.
0: Δηλαδή, φαντάσου λέει.
1: Βλέπω ώρες και βλέπω baseball.
0: Δηλαδή, λέει ότι κάθεται, ας πούμε, κάθομαι στο κρεβάτι. Προσπαθώ μία ώρα. Έχω φτάσει σε ένα σημείο μία ώρα, ξέρεις τα προκαταρτικά. Και έτσι και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Μπες, λέτε,
0: μετά μία και. Μετά λίγο να το κάνω. Μετά ξανά. Αλλά λέει, δεν αντέχω.
1: Αν ξεκινήσει αυτή πιο νωρίς και έρθουμε εμείς αργότερα.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα.
2: Αυτό εγώ προτείνω, παιδιά.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και ρωτάει ο Αποστόλης τι να κάνω.
2: Αυτό, να της πει ξεκίνα.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Και όταν είσαι σε παιδιά, καλό επίπεδο, έρχομαι.
1: Πρέπει να δοκιμάσει πράγματα τώρα.
0: Μα φαντάζεσαι τώρα να είσαι με μια γυναίκα που να σου αρέσει και να μην μπορείς να έρθει σε κόρη, να θέλει 4-3-4.
1: Αλλαγή στρατηγικής.
0: Τι λέγει στην δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
1: Λέει ότι είναι πολύ ερωτευμένο μαζί τη και την αγαπάει και τα λοιπά.
0: Να σηκώσουμε, ναι.
1: Πρέπει να το χειριστεί διαφορετικά.
2: Αν δεν έχει κάποιον ιατρικό λόγο.
0: Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.
2: Πρέπει και κάπως να συντονιστεί με το σώμα της, σκεφτεί.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Κάνει το έχει κάτσει κάτι τέτοιο, ναι. Να το έχει συμβεί. Ναι, καλημέρα.
1: Πάρ' το Λάγιο εσύ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου,
2: κυρία,
0: πήρατε για το δίλημα.
4: Ναι, ναι, πήρα για το θέμα.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί σας βλέπω πολύ δυναμικά μπήκατε, ναι.
4: Καταρχάς, είναι απίστευτο το ότι σας μιλάω.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ γλυκιά και μας συγκινεί αυτό που λέτε, αλήθεια.
4: Ναι, σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
4: Και λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσω.
0: Ορίστε, πιάσατε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
4: Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά.
1: Είναι ο Παναγιώτης και τον
4: Νούσα. Και λείπει και Τζορτζάτος.
1: Είναι εκεί, κάπου εκεί είναι.
0: Ωραία, για πείτε μας την άποψή σας για το θέμα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ με την Άνση και με τον Λιάνο.
0: Ότι.
4: Κάτι πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, τα έχει προσπαθήσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνει αυτός, όχι η κοπέλα.
4: Μα τι να κάνει ο καημένος, 5 ώρες. Δηλαδή τον ελπίζει
1: και. Ήρωας!
0: Μα πραγματικά.
4: Ήρωας.
0: Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνεις μία φορά. Άντε δύο που γίνεται αυτό το πράγμα, να γίνεται συνέχεια.
4: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Πρέπει να δουλέψει η κοπελίτσα μόνη.
0: Τι να δουλέψει, πήγε και σε ψυχολόγο, πήγε και σε. Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Στο μυαλό της λογικά είναι. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Μόνη της λέει, αν τα καταφέρει.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα, ρε συνήθω.
4: Δεν γράφει τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να περάσει από το ιατρείο για να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Εσάς, μήπως σας έχει συμβεί έτσι κάποια φίλη σας κάτι να έχετε ακούσει για να αργεί, ας πούμε, να φτάσει σε κορύφωση.
4: Εγώ έχω μια φίλη η οποία ποτέ δεν έχει φτάσει σε κορύφωση.
0: Oh. Αυτό τώρα πάλι, άντε πάλι.
4: Ακόμα σκορή... χειρότερο δεν είναι.
0: Αν είναι, πολύ χειρότερο, όχι ακόμα χειρότερο.
1: Νομίζω υπάρχει και ιατρικό θέμα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν.
2: Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
4: είναι ναι, δύσκολο. Είναι που. Ναι. Εγώ η πρότασή μου σε αυτήν την κοπέλα ήταν να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της. Και να μην τρέπεται.
1: Σωστό.
0: Να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της.
1: Να ζητάει πράγματα, να κατευθύνει λίγο, να δώσει ένα GPS.
2: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Τέσσερις και τέσσερις και τρεις είναι πολλές οι τέσσερις.
1: Ναι, τι, σαν να βλέπω το Τιτανικό τρεις φορές.
2: Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι εμείς έξι ώρες όλη τη χρονιά δεν έχουμε
1: κάνει. Και να μην βυθίσετε.
4: Καλά,
1: μια ώρα είναι πολύ.
2: Όλα το 26 λέει, έξι ώρες δεν έχουμε κάνει.
1: Ζούμε ένα μικρό Τιτανικό κάθε φορά.
0: Η κυρία αυτή που λέτε ότι δεν έχει έρθει ποτέ, πώς το, αυτό το πράγμα τώρα, πώς στη ζωή και αυτό πάλι πολύ δύσκολο.
2: Και εγώ
0: δύσκολο.
2: Το έχω ακούσει αυτό, παιδιά.
0: Ναι,
4: ναι, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο, ναι.
0: Τώρα να μην έχει ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα και ιατρικά δεν μπορεί, θα υπάρχει μια λύση.
2: Δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν το έχει ζήσει ποτέ, οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
0: Κάτσε, ρε, να σε περίμενε, δεν είναι έτσι. Περίμενε τώρα.
1: Περίμενε. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Μα εσείς και πώς το αντιμετωπίζει η κυρία αυτή η φίλη σας?
2: Ψυχραιμία, αφού δεν το έχει ζήσει ποτέ. Οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
4: Τώρα τι να πω, έχει κάνει μια καινούργια σχέση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα και τελικά να τα καταφέρει.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Σαν να ανεβαίνει το Everest.
0: Τα έχει δοκιμάσει όλα η κοπέλα.
2: Τώρα εσύ θες να μάθεις τι θα γίνει με την φίλη της κυρίας.
4: Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. Όταν μου είπε αυτό, εγώ έδωσα τις προτάσεις μου, έκανα τις σκέψεις μου.
2: Τι, η γυναίκα φαίνεται, ότι ξέρει.
1: Ναι, θα μου μίλει λίγο το που περάσει.
0: Μόνο τα λες, μόνο σου.
1: Μόνο σου, γελάει. Το 26 λέει, εμείς τόσες ώρες δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε συμπληρώσει. Τόσες εργατόρες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, φιλιά στην Κεφαλονιά.
1: Στη σύνταξη, άλλο.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Δεν ρώτησες και άλλα πράγματα για αυτή την κοπέλα. Τι γίνεται.
0: Τι να ρωτήσω για άλλα πράγματα.
1: Χαμομήλι.
0: Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
2: Κάτι να χαλαρώνει.
1: Κάτι κόλπα, δεν ξέρω, κάτι με.
0: Ναι, για πείτε μας καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήστε σας.
0: Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα.
1: Όχι.
2: Δεν την ακούμε.
1: Δεν έχετε σήμα.
0: Δεν έχετε καλό σήμα. Δυστυχώς, δεν έχετε καλό σήμα.
2: 2.11.7.9.31.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Όχι.
2: Πέφτει η γραμμή.
1: Τα πάνε, προσπαθούν
2: πάλι
1: να
2: πέφτει, πέφτει, πέφτει.
1: Να τα πούνε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι. Ναι. Καλημέρα.
1: Ναι, αλλά δύσκολα, γιατί είστε από ανοιχτή ακρόαση. Πώς είστε?
5: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν ξέρω να
0: μου πει
5: πολλά.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο. Αν μπορείτε να βγάλετε.
1: Πώς θα το βγάλετε.
2: Το αυτοκίνητο
5: που μου πληρώσετε την
0: κλίση. Ναι, να το βάλετε το λίγο στην έσα. Για πείτε την άποψή σας έτσι. Για μιλήστε λίγο.
5: Λοιπόν, καταρχάς δεν μας λέει βασικές λεπτομέρειες. Αν
1: είναι.
2: Μάλλον μπήκε στο τούνελ.
0: Αν είναι, συγγνώμη, τι είπατε.
5: Κλιτοριδική, αν είναι κολπική.
0: Μα ό,τι και να είναι. Εγώ θα σας απαντήσω. Ό,τι και να είναι. Εγώ, μιλήστε με μένα.
1: Εδώ.
0: Θα
1: σας πω, Γρηγόρης.
0: Θα σας μιλήσω εγώ.
1: Ο Γρηγόρης τα ξέρει καλά. Έχει δουλέψει σαν σεράς.
0: Εδώ έχει δουλέψει σαν σερ εγώ τρία χρόνια.
1: Πάνω κάτω.
6: Τα ξέρει. Τα ξέρει.
2: Πάμε καλά που έπεσε.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Όχι, δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι. Οτιδήποτε και να είναι η συγκεκριμένη κυρία, ακόμη και την ώρα, παρακαλώ, πώς είναι η γυναίκα να κάνουμε μια σύγχρονη συζήτηση, γιατί είναι δύσκολο το θέμα, όχι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, ακόμα δηλαδή και την ώρα που μπορεί να έχετε σε επαφή με έναν, με τον κύριο που έρχεται, με τον Αποστόλη.
1: Αποστόλης.
0: Και πρέπει μόνη της και να βοηθήσει λίγο τον εαυτό της, ενώ έρχεται σε επαφή, ακόμη και αυτό να είναι δηλαδή, θα τα έχει δοκιμάσει όλα, δεν μπορεί να μην τα έχει δοκιμάσει. Καλημέρα.
2: Καλλιόπη,
0: εδώ έχουμε προβλήματα σοβαρά, βρε
1: Καλλιόπη.
0: Καλημέρα, φιλάκια πολλά. Γεια σου, Καλλιόπη μου γλυκιά. Μα δεν λέει κάτι για το θέμα, αυτό είναι το Καλλιόπη. Αν έλεγε πάντα θα την κρατούσαμε.
1: Αποστόλης, ε.
0: Ναι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, βγείτε πείτε στον αέρα αν σας έχει συμβεί κάτι τέτοιο και αν υπάρχει αυτό. Τώρα, οποιαδήποτε κυρία θέλει να ρωτήσει κάτι για τα άλλα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, κυρία μου.
7: Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου, αν μπορείτε, να βάλετε το τραγούδι το παιδικό, ο καλύτερος μπαμπάς.
0: Μάλιστα.
7: Θα το αφιερώσω στον άντρα μου που είναι στη ΜΕΘ και παλεύει αυτή τη στιγμή, τον Πλάτωνα.
0: Μάλιστα.
7: Σας ευχαριστώ.
0: Σας υπόσχομαστε ότι μετά τις διαφημίσεις θα μπει το τραγούδι αυτό περαστικά μέσα από την καρδιά μας.
7: Σας ευχαριστώ,
0: κύριε Ανάστο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Στον κύριο Πλάτωνα.
2: Περαστικά να του
0: φύγει. Στον
7: κύριο Πλάτωνα Σαββίδη.
0: Σαββίδη, να είστε καλά, κυρία μου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Φίλια πολλά. Λοιπόν, μετά το τηλέφωνο δεν θέλω να συνεχίσουμε τώρα. Το θέμα εντάξει, γιατί δεν το συνεχίσουμε το θέμα, γιατί και η κυρία είναι και αυτή πιεσμένη με τα ψυχολογικά. Ενώ με τα ψυχολογικά είναι με τα θέματα τη. Όχι, μην πούμε τίποτα τώρα, ούτε αναφορέ ούτε τίποτα. Λοιπόν, περαστικά μέσα από την καρδιά μου στον κύριο Πλάτωνα. Το θέμα το κόβουμε εδώ. Θα το ξανασυζητήσουμε κάποια στιγμή. Τώρα δεν είναι τη παρούση, έτσι και λέω σύνορα για διαφημίσει. Αμέσω μετά το τραγούδι αφιερωμένο στον κύριο Πλάτωνα.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Σφαίρα. 96,6.
10: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάμπολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Κλείνεις τα μάτια για να

Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Πριν αυτό το τραγούδι, το πολύ γλυκό παιδικό, αλλά με τόσο σημαντικά πράγματα που λέει, μας το ζήτησε
1: η φίλη ακροάτρια για τον Πλάτωνα, τον σύζυγό
0: της. Για τον σύζυγό της, τον κύριο Πλάτωνα, που περνάει δύσκολα σε κάποιο νοσοκομείο. Ελπίζω να σας άρεσε και ξαναευχόμαστε τον κύριο Πλάτωνα πέραστικά μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, παιδιά, πάμε, γιατί ετοιμαζόμαστε και για. Είπαμε να δώσουμε χρήματα τώρα, τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Μπας και κάποιος από εσάς, εμείς να τα δώσουμε. Θέλουμε να τα δώσουμε. Τώρα το ζήτημα είναι αν θα τα πάρετε.
2: Και
0: μια αλήθεια είναι ότι δεν θέλουν όλοι να τα δώσουμε. Ο Νίκος δεν θέλει να τα δώσει. Ουσιαστικά γιατί βγαίνει εκτός budget η ιστορία. Θέλω να είμαστε και ειλικρινείς. Κάποιοι δεν θέλουν να δοθούν. Και εγώ βέβαια προσπαθώ να δώσω όσα γίνεται περισσότερα. Αν ξεφύγουμε κάποια στιγμή, θα παρακαλώ να μην κερδίσετε. Τα λέω καλά, είναι
2: πολύ ωραία. Μην έρθετε τα πάρτι.
0: Πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα η προσφορά τιμής της φέτας σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες με 10,95. Μιλάμε για τη φέτα Βαλμάς. Κυρίες και κύριοι, που πραγματικά γίνεται ένας πανικός και σαρώνει. Είναι σαν το κύμα ζέστης που αναμένεται, βέβαια. Αυτό από τη μία αγαπάμε τη ζέστη το καλοκαίρι, δεν θέλουμε βροχές και χιόνια. Αλλά από την άλλη, όταν είναι καύσωνα, σίγουρα μας δημιουργεί πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ένα τέτοιο κύμα έχει γίνει με τη φέτα Βαλμάς σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πολλές ποσότητες, γι' αυτό και είναι συλλεκτικό το να πάρετε Βαλμά. Ειλικρινά, μετά μια απόφαση μετά από 60 ολόκληρα χρόνια να φτάσει από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο. Όπου βρείτε φέτα Βαλμά, πραγματικά δοκιμάστε. Πάλι προχθές εκεί στη Σκύρο που ήμασταν και μιλούσαμε για το Βαλμά, λέγανε ευτυχώς που υπάρχει αυτή η φέτα και τιμάει την Ελλάδα. Και σας το λέω αυτό γιατί ίσως η ιστορία της φέτας είναι μια ιστορία που πρέπει να ανοίξουμε πολύ σοβαρά για το τι φτάνει στο τραπέζι μας. Αλλά μια μέρα θα ανοιχτεί. Πάντως να θυμάστε ότι αυτή η φέτα Βαλμάς, και να πάτε όπου θέλετε και στα χημεία του κράτους και παντού, ρωτήστε, δείτε πώς φτιάχνεται από ελληνικό γάλα, το οποίο με πόσο προσοχή όλα να είναι άψογα στην εντέλεια και ό,τι λέει η ετικέτα. 100% αυτή η σιγουριά. Να ξέρεις τι τρως. Γι' αυτό βρείτε μόνο Βαλμά. Τίποτα άλλο!
2: Μη φωνάζει!
0: Τίποτα άλλο! Όχι, το λέω, φίλε.
2: Κάτι άλλο να πάρω.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι επιπλέον η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Τι είναι το ελαφρύ? Για εσάς που ετοιμάζεστε για την παραλία, αλλά δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού, ελαφρύ Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Διατηρεί όμως την αυθεντική γεύση, γιατί και αυτό είναι φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα, παρακαλώ.
2: Αχα.
0: Και αντεγιά.
2: Αντεγιά.
0: Και 80 γραμμάρια. Όλα αυτά γίνονται με τη Βαλμά. Ψάξτε και για το ελαφρύ. Το λέω για εσάς που θέλετε έτσι λίγο να μην χαλάει η γεύση, αλλά να τρώτε φέτα όμως πιο προσεκτικά, γιατί προσέχετε και τη διατροφή σας. Είναι λοιπόν η Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Έτσι, η ελαφρύ λέγεται. 10,95 για λίγες μέρες ακόμα θα είναι σε κάποιες αλυσίδες μεγάλες, το σούπερ μάρκετ, και όχι μόνο, όπου και αν το βρείτε. Και για το ψυγιάκι κάθε Παρασκευή, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο.
2: Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος του στοίχημαν. Μπες στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Δεν έπρεπε να μπουν τέτοια αναφορά τώρα.
2: Δεν έπρεπε.
0: Ήταν πολλές. Εσύ, Νάση, όπου βρεις χρόνο μπαίνεις και εσύ λες μια αναφορά.
1: Γρηγόρη, έχουμε πάρα πολλές.
0: Νάση μου, αυτό σημαίνει ότι σε αγαπάει ο κόσμος και έρχεται εδώ για σένα.
1: Για μένα.
0: Ναι.
3: Και μπράβο σου, λέει.
2: Μπράβο.
1: Να μην τον τιμήσω τότε.
0: Πάμε για ένα beat the bomb.
3: Πάμε.
4: Σήμα.
0: Κίκι.
5: Κίκι.
6: Εκεί είναι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
2: Αχ.
0: Μποντζόρνο. Μποντζόρνο.
8: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς σας λένε?
8: Κωνσταντίνα από Πάτρα.
0: Έλα, Κωνσταντίνα μου. Έχεις καιρό να παίξεις beat the bomb?
8: Δεν έχω ξαναπαίξει.
0: Ποτέ?
8: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Ξέρεις πώς παίζετε?
8: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Από το 1 ευρώ μέχρι τα 500. Όπου πεις stop, αυτά τα χρήματα θα πάρεις. Αν σκάσει βόμβα, δεν παίρνεις τίποτα. Εντάξει.
8: Τέλεια.
0: Να πω και το τηλέφωνο για κάποιους που θέλουν να πάρουν για πρώτη φορά και προσπαθούν. 211 7007 9.31 για όλα τα παιχνίδια μας. Σε 3, σε 2, σε 1. Παναγή, beat the bomb, παίζουμε!
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
3: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90. 110 ευρώ.
8: Stop!
2: Οχοχο, ανέβαινε γρήγορα αυτό.
0: Πάντως τα κατοστάρια φεύγουν στο beat the bomb, Νίκο, κατοστάρια κάθε μέρα, έτσι. Ε? Θέλω να το πω αυτό.
2: Είναι...
0: Πραγματικά.
2: Φυστήκια.
0: Δηλαδή, ειλικρινά λέω, γεροί να είμαστε, τα λεφτά που δίνουμε εκεί έξω πρέπει να μας βραβεύσει το Υπουργείο Οικονομικών, φίλε.
2: Κάπου να βάλει μια πρωτομή του Τζορτζάτου.
0: Του Τζορτζάτου, όχι, του Νίκου. Που είναι
2: σε stop, για να σταματάει ο κόσμος.
0: Για να δούμε πού θα φτάνει, Κωνσταντίνα μου.
5: Το πε. Το πε, γιατί ακούγεται δύο.
3: 120. 140.
2: Ανεβαίνει αυτός, τον είδα και φάτο σήμερα. Καλά είσαι,
1: μια χαρά.
2: Είσαι.
1: Μια χαρά.
0: Τέλεια, Κωνσταντίνα, για πρώτη φορά 110 ευρώ, 4 μεροκάματα είναι.
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μιλάς με την Άνση να μπουν τα χρήματά σου στην τράπεζα, παρακαλώ.
8: Καλό,
0: καλοφάγου, πώς σκέφτεσαι να τα επενδύσεις?
8: Πώς θα επενδύσω, παιδί μου, τον άντρα μου, θα.
0: Τέλεια.
8: Δεν κλείνω το τηλέφωνο, δηλαδή.
0: Όχι, μιλάς με την Άνση, τυχερή.
2: Καλημέρα. Κάτσε ακίνητη.

0: Λοιπόν, θέλετε να ανοίξουμε κάποιο θέμα συζήτησης?
1: Θέλετε να πούμε?
0: Όχι, γιατί, όχι, εσείς πείτε,
1: εσείς.
0: Για το λόγο ότι διαβάζω εδώ πέρα και τις εφημερίδες, έτσι, και...
2: Για τους λογοκέφαλους.
0: Όχι μόνο για τους λογοκέφαλους, για το παγκόσμιο κύπελο, όλοι μιλάνε.
2: Εμείς βρήκαμε πάντως με τον Γιώργο. Γιώργο, πες πώς θα μπαίνουμε στη θάλασσα.
3: Φίλε, θα πετάμε, θα παίρνουμε αναψυκτικά, αυτά με το αλουμίνιο. Συσκευασίες, θα πετάμε 10-20 γύρω-γύρω και θα μπαίνουμε στη μέση. Αυτά είναι τόσο μαθημένα τώρα να τρώνε τέτοιες συσκευασίες, κοκακόλες, φάντες ιστορίες, σπράιτ κτλ. Κράτσα κρούτσα θα μασάνε αυτά, θα κάνουμε εμείς μπανάκι και θα βγαίνουμε. Τα έχουν μάθει τα ψάρια και τρώνε αλουμίνιο. Ναι. Μπορεί να τα πάρει και μια εταιρεία ανακύκλωση, να τα βάλει να δουλέψουν, γιατί δεν κατάλαβα. Σκέφτονται μόνο
2: έχουμε
3: το κακό.
2: Σκεφτεί διάφορα πράγματα.
3: Να βγάλουμε κάτι καλό από αυτό. Ή να φτιάξουμε πανοπλία από τέτοια.
0: Μάλιστα.
2: Μα φοράμε κάτι. Φτιάξουμε
3: μια στολή και θα πούμε κρακ.
2: Πρέπει να βρούμε άλλο υλικό που να μην ξέρεις.
3: Θα το νιώσω, θα νιώσω. Κρακ, κρακ, κρακ. Θα πω. Κρακ, κρακ, κρακ. Έφυγα, βγήκα.
0: Εγώ σου είπα, παρήγγειλα μπροστά. Παρήγγειλα, ναι.
3: Δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση τώρα, γιατί είναι ένα υπέροχο προϊόν γενικά. Δεν το έχουμε δει εδώ στις αναφορές.
0: Πώς το λένε αυτό το παρήγγειλα?
3: Να σου πω κάτι. Και το καροτέν τώρα δεν είναι λίγο επικίνδυνο?
0: Γιατί?
3: Με τόσο λαγοκέφαλους εκεί μέσα. Να τη θύσεις εσύ με να βάλεις καροτέν παντού. Θα το μυρίσει, θα πει όπα.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο λαγό αρέσει το καροτέν.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Αλλά το
3: όλα καροτέν... έχουν, καροτίνη έχουν μέσα, ναι. Όλα αυτά.
0: Το καροτέν, ναι. Μήπως είναι λαγοκέφαλος εντυπωσιαστεί από το καροτέν.
3: Θα βάζετε μέσα κάτι άλλο.
0: Με αυτό που λέει.
3: Δεν γελάς, ε?
0: Αυτό που ήταν το πιο ωραίο, δεν γελάς. Με κάτι άλλο γελάς.
2: Μπορώ να το πω. Γελάει.
0: Εντάξει, βέβαια δεν τώρα, στο παρελθόν είχαμε αναφορές για καροτέν. Εντάξει, πολύ ωραίο.
3: Εξαιρετικό.
0: Από τα πιο ωραία.
2: Εντάξει, όμως επειδή τώρα δεν έχουμε και έχουμε άλλη εταιρεία.
0: Δεν πειράζει.
2: Μην το συνεχίζετε.
0: Άσε τώρα, υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν χρειάζεται.
4: Έχουμε πρόβλημα. Δεν έχω.
0: Το καροτέν είναι από τα top προϊόντα και μην γελιόμαστε τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δυνατό από μόνο που δεν χρειάζεται.
3: Εμείς λουξουριοφίλους.
0: Λοιπόν,
2: έτσι θα
3: δίνουμε και δώρο.
2: Ακριβώς.
0: Οκ, okay, και πήρα σπασουάρ για να βάλω μπροστά στο πουλί μου.
3: Τέλειο!
0: Γελάτε, ε.
3: Γιατί θα κατεβαίνουμε εσάς... όλοι σαν τους αρτήρους στην παραλία, θα είμαστε εκεί φουσκωμένοι. Θα λένε τι έγινε αυτός, τι κάνει.
0: Όχι,
3: ξέρω εγώ τι κάνω, θα λέω.
0: Μπροστά,
3: εσείς ρισκάρετε.
0: Για προστασία. Γιατί όλα τα άλλα τα δέχομαι να δαγκώσει. Εκεί, άμα δαγκώσει, δεν ξέρω, δεν έχει επιστροφή.
2: Δεν έχει επιστροφή. Όχι, καλά κάνεις και προστατεύεις την περιουσία μας.
3: Όλη εκπομπή έχει μέγεθος καρότου. Στο κάστινγκ θυμάμαι. Μας είχε πει ο πολίτης, κατεβάστε λίγο να δω.
0: Εσύ,
3: Γενικόλα,
0: είσαι άνετος.
2: Τώρα εσείς δεν θα αισθάνεστε άσχημα.
0: Και μένεις εκεί στο...
2: Θα έχει μόνο ο Γρηγόρης.
5: Διάβασα ένα χάρτη με τους λογοκέφαλους.
2: Θα βάλει.
0: Ναι.
5: Με τους λογοκέφαλους που έχουμε δει, που είναι.
0: Μάλιστα.
5: Ο Κορινθιακός δεν είναι μέσα. Το 2008 ήταν τελευταία φορά.
0: Ωρα, λοιπόν, εσύ λες τώρα, αφού το βάλανε αυτό το χάρτη, δεν πάει πουθενά άλλο.
5: Ναι,
0: θα τον εμποδίσει ποιος.
5: Εγώ.
0: Εσύ.
3: Βάλει GPS ο λογοκέφαλος, δεν πάω από εκεί.
0: Τελευταία ερώτηση. Να παραγγείλω για σας σπασουάρ για το μόριό σας.
5: Αν έχει από πίσω κορδόνι, πώς δεν λέτε.
3: Όχι, δεν είναι, έχει το πλάι. Έχει το πλάι, δεξιά και αριστερά. Ναι.
0: Μάγουλο.
3: Κάνει μάγουλο και μπροστά, ξέρω.
0: Ρε φίλε, πώς βάζουν οι αθλητές. Άκουσε με λίγο. Οι αθλητές πώς βάζουν σπασουάρ για να
3: μην στο τείχος.
0: Τώρα σοβαρά. Πώς βάζουν σπασουάρ.
3: Μια μπάλα.
0: Σοβαρά. Όταν είναι οι αθλητές που κάνουν τέτοια μαχητικά αθλήματα, προσπαθούν να προστατέψουν τα γενετικά
3: του. Τα επίμαχα.
0: Ωραία. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσω κι εγώ λοιπόν τώρα, αφού λένε ότι αν επιτεθεί ο λαγοκέφαλος, χτυπάει σε ό,τι προεξέχει. Μέσα στο νερό. Αυτό που θα κουνιέται ναι. Δεν θα είναι αυτό που θα του κινήσει το ενδιαφέρον.
3: Λέθω, θα πει
2: σιγά
3: τι είναι αυτό.
2: Γρηγόρη,
3: κάποιος
2: τώρα.
3: Κουνάει την ουρίτσα του. Πάω να τον φάω.
0: Άμα βλέπει ένα τακ τακ τακ να κουνιέται από μέσα.
3: Έχει λαγό.
0: Έχει ουρά. Βλέπεις δηλαδή πες ότι κουνάστε. Είναι λίγο και κουνιέται. Πού θα πάει ο λαγοκέφαλος?
3: Με το ρεύμα, κατάλαβες.
0: Εσύ πες ότι είσαι λαγοκέφαλος και βλέπεις κάτι να κουνιέται από μέσα. Πού θα πήγαινε?
4: Στο στόμα μου θα το βάλω.
6: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: αυτή είναι η καταπληκτική One. Τέλεια, τέλεια, τέλεια τα παιδιά. Έμαθα ότι κάνανε, Νικό, ετοίμασε λίγο, είμαι σκούμπρια. Έμαθα ότι κάνανε μία. Και έγινε χαμός και συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Μία και έγινε χαμός, τι έγινε.
0: Μία συναυλία. Και δεν καταλαβαίνεις τι γινόταν από κάτω. Έγιναν χιλιάδες κόσμος. Να πούμε ότι τα 30 χρόνια πραγματικά των ημισκουμπριών τα γιορτάσαμε στο Tonight πριν από καμιά πενταετία, τετραετία, κάπου εκεί ήταν. Όταν κάναμε τα 30 χρόνια που περάσανε, μια πολύ ωραία εκπομπή στο Tonight, μπορείτε να τη βρείτε. Στα 30 χρόνια θα έλεγε κανείς ότι δεν είχαν την επιτυχία τα παιδιά που είχαν, ενώ τα τελευταία χρόνια με αυτό που έγινε φέτος. Και συγκινήθηκα, δηλαδή τρελάθηκα. Μπράβο στα ημισκούμπρια, από τους πιο ψαγμένους τύπους, από το πιο ωραίο. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν λες πόσο μπροστά ήταν η Τύπη 3.
2: Πολύ μπροστά.
0: 35 χρόνια πριν. Ναι, και 35 χρόνια πριν ήταν τόσο μπροστά ο στίχος τους. Ήταν συγκλονιστική. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Και χαίρομαι αν η νεολαία αντιλαμβάνεται τώρα τι συμβαίνει με τα ημισκούμπρια και πόσο μπροστά ήταν και τι ωραίοι τύποι είναι. Μπράβο, χαρήκαμε πάρα πολύ. Λες και ήταν τα αδέρφια μας. Γιατί εγώ νιώθω και σαν αδέρφια τα νιώθω αυτά τα παιδιά, γιατί περάσαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί από την αρχή τους. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, έχουμε και τις 11 Medical Group εδώ. Μην ξεχνάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα. Μπείτε στο senecamd.com για να κλείσετε ένα ραντεβού για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Έχετε δει και στο Instagram τι έχει γίνει με το φίλο μου τον Θοδωρή, που τον βλέπω κάθε μέρα και πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν φαίνεται καν ότι έχει βάλει μαλλιά. Κάνουν μια συγκλονιστική δουλειά. Να θυμάστε ότι οι μεταμοσχεύσεις γίνονται όλες από χειρουργούς, γιατρούς που κάνουν αυτή την επέμβαση. Γιατί δεν γίνεται παντού από χειρουργούς. Και αυτό είναι το γιατρούς. Και αυτό είναι το κακό στην όλη ιστορία. Λοιπόν, Seneca Medical Group, πηγαίνετε, επισκεφτείτε, μιλήστε, ρωτήστε τους όπως κάναμε εμείς. Θα σας λύσουν όλες τις απορίες. Είναι φανταστική. Ευτυχώς που υπάρχει Seneca στην Ελλάδα και έρχονται, φανταστείτε, και από τον Καναδά πέτυχα τύπο και από το Ισραήλ και από την Αγγλία και από Αργεντινή.
1: Αυστραλία.
0: Όχι, από την Αργεντινή, από την Αυστραλία δεν πέτυχα. Και από την Αργεντινή για να βάλουν μαλλιά εδώ στη Σένεκα στην Ελλάδα. Αν αυτό δεν είναι επιτυχία, τι είναι σε μια εταιρεία. Λοιπόν, αυτά με τη Σένεκα.
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι ή που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Spring Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, έχει εδώ μια ερώτηση που μου κάνει ο φίλος μου ο Γιάννης. Λέει: έχω δύο φίλες, τη Βαγγελιό και την Ελένη. Και τώρα λέει: πρόσφατα έκανα και μια τρίτη φίλη. Τη Βαγγελιό τη φωνάζω χαϊδευτικά Βαγγελίτσα. Όταν θέλω να τη φωνάξω. Την Ελένη, που είναι δεύτερη μου φίλη, τη φωνάζω Ελενίτσα. Και η τρίτη φίλη μου λέει, που τώρα εδώ έχουμε κανένα πεντάμινο, θέλω και αυτή να τη φωνάζω χαϊδευτικά, αλλά δεν ξέρω πώς να τη φωνάξω, γιατί τη λένε Καλυψό. Πώς να τη φωνάξω? Βαγγελιό, Βαγγελίτσα. Ελένη, Ελενίτσα. Καλυψό.
1: Θες να το πούμε? Ποιος θα του το πει, Γιώργο?
2: Ποιος θα το πει? Καλά πει αυτό.

Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπε στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά, solo divani,
7: di qualità.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
9: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special χωριάτικη barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικά.

0: ραντεβού με τον Γιώργο Σαμπάνη στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια. Προπόληση στο more.com.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας ποιο μες αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ χαλαρά.

0: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε Effort Design επίσης και το δώρο 8.500 ευρώ με αυτό το απίθανο καναπέ Double Face Multiform με απόλυτη ευελιξία, διάφορο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί. Ένα coffee table μαζί αξίας 8.500 ευρώ. Τι δωράρα δίνουν οι άνθρωποι για το τέλος της σεζόν. Να τους έχει ο Θεός καλά, πραγματικά θα φτάσει σε έναν από εσάς. Να θυμάστε ότι είναι custom made όλα, είναι για όλα τα βαλάντια. Μπορείτε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καναπέδες, τα πάντα, ό,τι βλέπετε σε φωτογραφίες, σε ταινίες, τα φτιάχνουν όλα για μαγαζιά, για πλοία, για καράβια, για γιότ, για σπίτια, για δωμάτια, για αυτοκίνητα, τα πάντα. www.effortdesign.com δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική εταιρεία που έχει, δεν έχει showroom και τα φτιάχνουν όλα ηλεκτρονικά για να τα δείτε τρισδιάστατα πώς είναι μέσα στο χώρο σας. Η φανταστική Effort Design που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design.
1: Τι να βάλω, πόσα τρία να βάλω.
0: 69, 36, 10, 10, 22. Στείλ το ονοματεπώνυμο και F.
2: F. Και F.
1: Στην ευχή τη Μάγια. Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν, όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα, επιλέγεις πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως για ονόματα. Ελενίτσα, Βαγγελίτσα, ναι. Καλυψό, δεν απαντήσατε.
1: Δεν απάντησε κανένας.
0: Ωραία, τώρα θα σας πω άλλο.
2: Τι?
0: Βραζιλία, πώς λέγεται?
1: Βραζιλίτσα.
0: Όχι, Βραζιλιάνος.
1: Βραζιλιάνος, ναι.
0: Γερμανία.
1: Γερμανός.
0: Ισπανία.
1: Ισπανός.
0: Ιταλία.
1: Ιταλός.
0: Ελλάδα.
1: Έλληνας.
0: Ακτή ελεφαντοστού.
1: Όχι, ρε.
2: Ακτό ελεφαντοστός.
0: Ακτό ελεφαντοστός. Αλήθεια. Ήταν δηλαδή, πες να πεις ένα ανέκδοτο, τι θα έλεγες. Ήταν ένας Έλληνας.
2: Ένας ακτοελεφαντοστός.
0: Ένας ακτοελεφαντοστός. Πάρα πολύ ωραία. Η Νάση μας βρήκε την απάντηση. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, γιατί κάποιοι ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι παγκόσμια κύπελα, επειδή πραγματικά, κυρίες μου, ξαναλέω, σας ζητάμε συγγνώμη, είναι λίγο εποχή αυτή τη στιγμή με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι η Ισπανία έχει ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Ουρουγουάη δύο. Η Γαλλία δύο. Η Αργεντινή τρία. Η Ιταλία τέσσερα. Η Γερμανία πέντε. Και η Βραζιλία έξι.
1: Χαμός. Και μόλις βρήκα πώς λέγεται αυτός που είναι από την ακτή ελεφαντοστού.
0: Πώς λέγεται?
1: Η Ιβουαριανός.
0: Ναι.
1: Η Ιβουαριανή.
0: Ναι, είναι. Πώς λέγεται στα αγγλικά?
3: Côte d'Ivoire.
0: Côte
3: d'Ivoire.
0: Γαλλική επική δεν είναι το αυτή ακτή ελεφαντοστού.
2: Πάρα πολύ. Τώρα τα ξέρεις όλα ξαφνικά. Γαλλική επική δεν είναι. Εκεί δεν είναι.
0: Βεβαίως. Κάτι άλλο που για παγκόσμιο κύπελο δεν σας ενδιαφέρει, βλέπω τίποτα.
1: Σήμερα έχει Αργεντινή, τέλος. Σήμερα έχει Αργεντινή στις 8 η ώρα.
4: Και ανθρώπινη ώρα.
0: Τι εννοείς για την Αργεντινή?
4: 8 η ώρα, βέβαια.
1: Παίζει η Αργεντινή, θα τη δούμε. Θα δούμε το Μέση.
0: Βεβαίως. Προσπαθώ να δω κάτι άλλο αν που θέλω να σας διαβάσω. Το. Μάλιστα. Όχι, τίποτα άλλο δεν έχω αυτή τη στιγμή να σας διαβάσω. Κρίμα, αλλά αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Έχει πολύ στεναχώρια συζήτηση, παιδιά. Αυτό ψάχνουμε εδώ πέρα, ψαχουλεύουμε.
0: Όχι, δεν θέλω από τα στεναχώρια. Εγώ ψάχνω κάτι από αυτά που είχα σημειώσει, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Πάρα πολύ ωραία.
2: Για όλο το είδες αυτό με τον λαγοκέφαλο που τον έριξε μέσα στο νερό και τον φάγανε οι άλλοι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι. Η λύση στο λαγοκέφαλο, είδα από ένα ψαρά, είναι οι ζαργάνες. Οι ζαργάνες κάνουν ντους όλα τα μικρά του λαγοκέφαλου και καταναλώνουν 100 η καθεμία.
0: Και δεν παθαίνει τίποτα ζαργάνα?
1: Όχι, τι να πάει. Τρώει τα μικράκια τους, ρε. Τρώει τα.
0: Ναι, αλλά επειδή έχουν μέσα.
2: Τοξικό.
1: Δεν παθαίνει τίποτα.
0: Άμα φάω εγώ τη ζαργάνα που έφαγα λαγοκέφαλο.
1: Γεια σου.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε.
5: Σου πιάνουν γαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
6: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μέσα εδώ πέρα ο τύπος, δε φίλε.
1: Τι λέει.
0: Ο Γκαζάνης. Ο Γκαζάνης. Μου λέει, Γρηγόρη, όταν πεθάνεις η γυναίκα σου θα ξαναπαντρευτεί. Αυτός θα ζει στο σπίτι σου, θα οδηγεί το αυτοκίνητό σου και θα κοιμάται στο κρεβάτι σου. Το ίδιο συνέβη και σε μένα και ήμουν ακόμα ζωντανός.
2: Ορίστε!
0: Φίλε μου, δεν πειράζει, αδερφέ μου. Και τι να κάνει δηλαδή.
2: Πώς είσαι και αυτό να.
0: Τι να κάνει, ρε φίλε, να μην ζήσει, να πούμε. Να μην ζήσει δηλαδή. Άστε να ζήσει, να πούμε. Και τι έγινε δηλαδή, να κάνει. Μια φορά ήρθε να ζήσει. Άστε να γουστάρει. Έτσι είναι, Νάνση.
2: Έτσι είναι, Νάνση, ε.
1: Παιδιά, έτσι ακριβώς είναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Έτσι, Νάνση.
1: Και θέλω να σας πω.
2: Α, έτσι.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Η Ντε Καφέ αφιέρωσε στην Inventor 5, στην Inventor 5 αστεράκια για την αντίλια θερμότητά της και έγραψε για δυνατά γκάζια. Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Ντε Καφέ το επόμενο τραγούδι.
2: Μπήκε το καλοκαίρι, εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Άντε ρε. Στο full, έτσι, Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Ξέρει.
3: Ξέρει.
1: Ξέρει.
0: Τέλειωσε, να είστε, θα πεις ακόμα ένα.
1: Να πω, παιδιά, να πω ότι στην παρέα μας έχουμε τα Green, δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover, Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, Νέα Πεντέλη, έχει κουνούπι που έχουν σπάσει τα νεύρα. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray, είναι από τη Unipharma.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι, είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Το νούμερο ένα,
0: στα ξένα τραγούδια.
3: Το καλό, το καλό.
0: Ποιο είναι το νούμερο ένα, ξέρεις καθόλου.
3: Ποιο βάνε συνέχεια.
0: Δεν ξέρεις, έτσι.
3: Το καλό, ρε.
4: Όχι.
3: Βάρε, βάλε το καλό.
4: Στα ξένα δεν ξέρω.
0: Στα ελληνικά, ποιο είναι το νούμερο ένα του καλοκαιριού.
4: Επίσης δεν ξέρω.
0: Ένα πώς είναι δυνατόν.
3: Πώς είναι δυνατόν.
0: Ποιο είναι το τελευταίο ελληνικό τραγούδι που βγήκε τώρα αυτή την εποχή, ας πούμε.
4: Ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ποιο είναι το τελευταίο.
4: Δεν ξέρω.
0: Τέλεια. Σφαίρα, κυρίες και κύριοι.
3: Εμπιστοσύνη, έτσι. Σε αυτά.
5: Τάρι, τάρι, τάρι. Θέρδο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τώρα.
1: Βέβαια, έχουμε αποκλειστικό τσαλίκη με
2: Φέμης Αδαμαντίδης.
1: Αδαμαντίδης τσαλίκη, θα με επιτρέψει ο Γιώργος. Το Γιώργο το
3: έχω πάρει.
2: Και θα σου το έλεγε και μόνο.
1: Ναι, είμαι σίγουρο ότι και ο Γιώργο μόνο μου θα μου το έλεγε. Να βάζαμε πρώτα τον Αδαμαντίδη από θέμα σεβασμού. Εννοείται, το Γιώργο τον εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι φοβερό διασκεδαστή και υπέροχο παιδί και καταπληκτικό άνθρωπο. Πιστεύω ότι και αυτό θα έλεγε να λέγαμε Θέμη Αδαμαντίδη, Γιώργο Τσαλίκη. Γιατί ο Θέμη είναι μια κατηγορία μόνο του πια. Και όσο φεύγουν και οι παλαιότεροι, πρέπει να ομολογήσουμε, είναι από τις λίγες εναπομείνασες φωνές που ουσιαστικά μαγεύουν ακόμη. Πώς τώρα, φωνή του Αδαμαντίδη, τώρα υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν είναι ωραίος τραγουδιστής ο
3: Αδαμαντίδης. Στο εναπομείνασες κολλήσαμε.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα.
1: Ωραία, πείτε.
2: Λοιπόν, πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία και τσουπ. Σου σκάει.
3: Μην το πεις.
2: Σου σκάει γιατί πραγματικά διψάς και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
3: Η στίχημα επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα και για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει σε ένα πλάσ, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το που θα τα ακούτε για μια εβδομάδα μόνο στο Σφαίρα.
2: Το ονοματάκι Νίκο, του Νίκο.
1: Πες μας λίγο μερικά στοιχεία.
0: 12 τσιγάρα.
1: 12 τσιγάρα, στίχους, μουσική.
3: 12 τσιγάρα.
1: Πες μας, εγώ.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει, σας έχουν δώσει κάτι. Δεν μπορεί.
3: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί, παιδιά.
1: Μα πώς δεν μπορεί. Μην το βάζεις ακόμα, περίμενε.
0: Ωραία, το τρώω.
1: Μα τι είδε.
3: Φάτο τώρα, είναι δυνατόν.
1: Μα δεν έχεις τώρα τους στίχους για τις μουσικές και
0: ακούμε. Θα σας τα πω, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το
1: έχετε. Τι δεν ήξερε, ρε φίλε μου. Μα δεν τα
2: έχει. Το βρήκα.
1: Έχεις δίκιο, Νίκο. Έχεις δίκιο. Λείπει ο Παναγιώτης.
2: Γιώργος Τσαλίκης, Θέμης Αδαμαντίδης. Θέμης Αδαμαντίδης, Γιώργος Τσαλίκης. Για πρώτη φορά συναντιούνται δισκογραφικά και παρουσιάζουν το νέο του τραγούδι 12 τσιγάρα. Ένα τραγούδι αυθεντικά λαϊκό, γεμάτο συνέστημα, εικόνες και αλήθειες, έρχεται να προσθεθεί στις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Ακούστε το πρώτο εδώ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2 για μια ολόκληρη εβδομάδα.
1: Καλό τάξη εδώ, παιδιά!

0: ταξίδι, να ευχηθούμε και στο Θέμη και στο Γιώργο και να τους ευχηθούμε να πάνε έτσι καλά. Θα το ακούσετε για μια ολόκληρη εβδομάδα. Τα 12 τσιγάρα εδώ των παιδιών που θα τα ακούτε αποκλειστικά για μια εβδομάδα, μόνο στο Σφαίρα. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Betabet που από το 1990 είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που έχετε πρόβλημα υγείας ή που έχουν πρόβλημα υγείας και ζητάτε μια δυνατότητα αποκατάστασης ή ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης, ώστε να έχετε μια καλύτερη ζωή την ώρα που σας συμβαίνει κάτι. Και αυτό πώς το κάνει? Με την ενοικίαση ή την πώληση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Εδώ και 3 δεκαετίες η εταιρεία παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλόμερων διαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, στο νοσοκομικά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, στο Λαϊκό απέναντι, στο Σωτηρίο Νεωτό Σταυρό υπάρχουν φυσικά καταστήματα. Σύντομα στο Σιμανόπουλο στα Βιλίσια. Είναι η betabet.gr. Είναι φανταστική εταιρεία. Είναι πάντα δίπλα σε όλους σας. Είναι κοντά σε όλους τους ανθρώπους που υπάρχει πρόβλημα και μια εταιρεία 24 ώρες 24 ώρων για να σας βοηθήσει. betabet.gr 6936 10 10 22 για το δώρο στο τέλος του μήνα.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατμαβένιος, Μαβένιος, ναι, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγρατήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ατμαβένιο στο επόμενο τραγούδι.
0: Έχω δει τα σχόλια, συγγνώμη, έχω δει τα σχόλια που γράφει ο κόσμος για τα κλιματιστικά τα Inventor και δεν έχω δει ωραιότερα σχόλια και πιο έξυπνα για αυτό που κάνει για αυτά τα κλιματιστικά. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, τους αρέσει πάρα πολύ το Inventor και γράφουν από μόνοι τους πράγματα που σε τρελαίνουν. Μπράβο ρε Inventor.
2: Φυσικά μην ξεχνάτε ότι αν η οθόνη του κινητού σου σπάσει, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα, μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην πίνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερο στο vodafone.gr.
1: Έλα!
0: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήταν!
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Alla uno! Alla due! Alla tre! Alla tre! Alla tre!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613 025 300.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
12: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
13: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Πίσω και στην άνοιξα.
2: Έλα, σταμάτα.
1: Εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα.
3: Ήθελα
1: να το πω
3: για
1: την άνοιξη αυτό, αλλά επειδή δεν ταιριάζει, γι' αυτό δεν το είπα.
4: Γιατί?
1: Γιατί αγαπούσε πιο όμορφη άβαφη.
3: Α, so sweet.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για Παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6.

0: πόρτες αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
4: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
5: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχει ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150
1: τα ψώνια. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο κύριο μου στείλε το μήνυμα: τα ψώνια μα με τέτοιε τιμέ χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιο να φέρει το 100.
0: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τάνια,
5: Γιαννάκη μου, τι θέλει?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πανιζωγράφησες.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όλων κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωή.

0: ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Παίζει δυνατά. Σε κάθε παραλία.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
2: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
7: Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδη παραδοσιακό σε 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6. Ακούω.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Αν...
1: ανεκδότο τη ημέρα.
0: Σε σαλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλού, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σου. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο τον πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Λίτλ στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: στα ψηλά λόνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
3: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70, αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Χθες ο Γιώργος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε, λέει, ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω, σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω, κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Χαράτε!
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όσο πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες! What, couture!
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
9: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
9: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
9: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
9: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
9: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κόντ.
13: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: όπου και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα,
3: σφαίρα, σφαίρα. 96,6.

0: Πρωινό Σπέρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην πεντέλεση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήτανε εγωπρόβατα.
3: Ναι. Έτσι.

0: χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.

96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κοιμή.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Νοοσφαίρα.
1: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Η γιαγιά?
1: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
2: Πού ήτανε?
1: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
3: Έπλεξε χθες το βράδυ.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε λοιπόν, πρωινό σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Είναι πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αλκιδί Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Καλησπέρα.
1: Έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα η Σοφία και λέει: παιδιά, χθες ο άντρας μου νόμιζε ότι είδε μία κατσαρίδα στην κουζίνα.
0: Ναι.
1: Και πήγε, ψέκασε, σκούπισε και καθάρισε παντού σχολαστικά όλη την κουζίνα.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι, σήμερα λέει: θα πάω να βάλω την κατσαρίδα στο μπάνιο.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου.

FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616. 16. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
3: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: σφαίρα.
1: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ.
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Καλησπέρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Hue Tuning, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
1: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
1: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψης, φίλε.
2: Γυναικείο τρόπο σκέψης.
1: Βέβαια.
2: Τι εννοείς?
1: Τίποτα.
3: Σωστό.
4: Ναι.
0: Έξι με
5: 8,
6: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
9: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
12: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
11: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
12: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
11: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
9: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
13: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Σάιλεστόουν, επιφάνειες χαλαζία. Δέκτον Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610 525 352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλησπέρα, λέω, μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει το μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εξήντα
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
4: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήματα. Χειρίσει σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.

0: στα ψηλά λόνια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα, με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας, σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: 96,6.
1: Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτή τη βόλτα που περιέγραψα πριν. Εκεί στο ψυρί, μέσα αυτά, όχι. Τα αγαπώ και να μυρίζει και το αγιόκλημα. Να έχει έτσι και δροσούλα, γιατί ακόμα δεν έχουν αρχίσει ζέστες οι τρελές που δεν περπατάς, δεν αναπνέεις, δεν κυκλοφορείς. Τώρα έχει και αυτό το αεράκι. Είναι το καλύτερό μου τώρα, σου λέω. Άσε, δηλαδή σκέφτομαι να τελειώσω την εκπομπή. Είμαι πολύ μακριά από εδώ που είμαι, τέλος πάντων, δεν βαριέσαι τώρα. Γιατί μπορεί να με ακούς και να είσαι τώρα στην άλλη άκρη του πλανήτη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που σας λείπει η πατρίδα. Θα έρθει η στιγμή που θα έρθετε κοντά μας. Το πιστεύω αυτό. Δεν ξέρω, για ένα περίεργο λόγο φέτος όλοι οι φίλοι μου που πάντα που ζουν ενώ στο εξωτερικό και πάντα έρχονται καλοκαίρι στην Ελλάδα, φέτος δεν τους βλέπω τόσο ζεστούς. Δηλαδή οι περισσότεροι μου λένε ότι Ράνια θα έρθουμε εκεί προς τα Χριστούγεννα, κάποιοι άλλοι το Πάσχα. Δεν ξέρω γιατί. Τι συνέβη. Για αλλάξτε λίγο τα πλάνα και κλέψτε μέρες και ελάτε τώρα. Γιατί δεν θα βγει έτσι το καλοκαίρι. Δεν γίνεται τώρα να μην δεν έρθει στην πατρίδα. Βρες τρόπο. 2-3 μέρες. Είμαι σίγουρη ότι κάτι θα κάνεις και θα τα καταφέρεις. Απ' την άλλη, εμείς που είμαστε εδώ και γυρνάμε γύρω από τον εαυτό μας. Και καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε, δεν κατανοούμε πόση μεγάλη έχει αξία, πόση μεγάλη μάλλον αξία έχει το εδώ. Το να είσαι στην πατρίδα, να είσαι κοντά στην οικογένειά σου και να γκρινιάζουμε όλη την ώρα για πράγματα τα οποία, άμα το καλοσκεφτείς, στο τέλος της ημέρας είναι ανόητα. Χωρίς να θέλω τώρα να γιώσω και να τα μειώσω, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το χαρακτήρα του, έχει τις αντοχές του, τα όρια του, αλλά θέλω να πω ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί και έχουν φύγει μακριά από όλα αυτά που εμείς τα έχουμε πιο εύκολα δίπλα μας, και όχι απλά δεν γκρινιάζουνε, εργάζονται σκληρά όλο το χρόνο για να έρθουν αυτές τις 3, 4, 5, 6, 10 μέρες. Το καλοκαίρι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να βρισκόμαστε με ανθρώπους που αγαπάμε και που δεν τους έχουμε το υπόλοιπο διάστημα κοντά μας. Τώρα τι με έπιασε όλο αυτό το μελαγχολικό, για βόλτα είπα να σε βγάλω και κοίτα να δεις τώρα πώς το γύρισα. Εδώ είμαστε όμως για να το ξαναλλάξουμε και να το φτιάξουμε. Γιατί ο καπετάνιος μου, αχ αυτός ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος ξέρεις γιατί είναι φίλος πολύ. Γιατί επειδή ξέρει τη δουλειά, ξέρει τι γίνεται. Άπαξ και κουραστό, αναλαμβάνει αυτός. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν άνθρωπο σαν τον καπετάνιο, γι' αυτό εγώ ξεκινάω τις εκπομπές μαζί του, που σε περίπτωση που εμείς κάπως δεν νιώθουμε, ρε παιδάκι μου, καλά, να δώσουμε λίγο, να κρατήσει το τιμόνι κάποιος που ξέρει, κάποιος που εμπιστευόμαστε. Θέλουμε δηλαδή και backup plan για το ταξίδι της ζωής μας. Αλλά καπετάνιος κανονικός του καραβιού της ζωής σου είσαι εσύ. Όλα και όλα. Και ο άλλος θα είναι σε περίπτωση που, λέω εγώ τώρα. Καλή διασκέδαση. Παρέα πάντα με τη Love and Rose, εννοείται. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα με τα προϊόντα της Love and Rose. Τις κρέμες αυτές που όχι αγαπώ, θέλω να πασαλίβω με όλη την ώρα. Τρελαίνομαι με τις υφές, τρελαίνομαι με τις μυρωδιές, τρελαίνομαι με τα συστατικά, γιατί ξυπνάω την επόμενη μέρα αφού έχω κάνει το τέλειο skincare το βράδυ πριν κοιμηθώ και τον καθαρισμό εννοείται, και σηκώνομαι και είμαι, ρε παιδάκι μου, έτσι κουκλάκι ζωγραφιστό κι εγώ και εσύ και όλοι μας. Love and Rose. Καλή διασκέδαση, καλή απόλαυση, και δεν είναι υπερβολές αυτά που λέω, είναι η αλήθεια.

αφιερωμένο εξαιρετικά σε αυτούς που τρελαίνονται να μας φλωμώνουν στα ψέματα ή τέλος πάντων να μας τάζουν πράγματα και στο τέλος από τα τόσα πολλά που είπανε τα ξεχάσανε και οι ίδιοι. Γι' αυτό πρέπει να είσαι φιδωλός στις υποσχέσεις και στις δηλώσεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρεις πόσες φορές εγώ εκείνη την ώρα είμαι ενθουσιασμένη και λέω και μετά όταν συνειδητοποιώ ότι ρε παιδάκι μου, δεν υπάρχει τόσο ενθουσιασμό όσο την ώρα που τα έλεγα. Κατάλαβε, γιατί μετά κάτι να ξανασκέφτηκα, κάτι να προέκυψε. Μετά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα όλο αυτό να το πάρω πίσω και το κάνουμε εμείς η καρδιά. Γι' αυτό, ενώ πάνω στον ενθουσιασμό σου, μη λες πράγματα. Ωραίο είναι να είσαι αυθόρμητος, αλλά μετά εγώ έχω έρθει πάρα πολλές φορές σε δύσκολη θέση, να ξέρετε. Έλα τώρα λίγο να σε φέρω σε εύκολη θέση, γιατί αυτό που θα σου ζητήσω να κάνεις δεν είναι κάτι δύσκολο. Έχω ένα υπέροχο γυναικείο ρολόι από την εταιρεία της Sony. Από το 1990 η εταιρεία της Sony στολίζει τα χέρια γυναικών και ανδρών με μοντέρνα ρολόγια καταπληκτικά. Μπορείς να μπεις στο www.tisony.gr, είναι με δύο S, D-I-S-S-S, δηλαδή O-N-I.gr, για να δεις τη συλλογή. Και θέλω το όνομα της εταιρείας να το γράψεις και στο μήνυμα που θα μου στείλει στο Viber, δηλαδή γράφεις DISONI, D-I-S-S-O-N-I, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936-10-122, ένα γυναικείο ρολόι DISONI με τρομερά καλοκαιρινά χρώματα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, θα είσαι ό,τι πρέπει μες στο καλοκαίρι για να το φοράς και να εντυπωσιάζεις. Γιατί οτιδήποτε έχουμε στα χέρια μας, εννοείται ότι αν είσαι και λίγο έτσι πιο εκφραστικός σαν άνθρωπος, το ρολόι νομίζω παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Περιμένω τα μηνύματά σας μέχρι το τέλος εκπομπής ο διαγωνισμός και κάθε μέρα όλη αυτή την εβδομάδα ένα γυναικείο ρολόι από την εταιρεία DISONI σε μοντέρνα καλοκαιρινά χρώματα που θα εντυπωσιάσουν τους πάντες, αρχικά εσένα που θα το φοράς στο υπογράφο. Γιατί εγώ, ναι μωρό μου, εγώ ακούς, σε σένα μιλάω, σε σένα που δεν μου δίνεις τώρα τελευταία και πάρα πολύ σημασία και βλέπω λίγο ότι κάπως παιδάκι μου μπορεί να είσαι λίγο στον κόσμο σου. Γιατί νομίζεις ότι είναι εύκολο να με αντικαταστήσεις, γελιέσαι. Αυτό το ουδείς αναντικατάστατος μην το ξανακούσω. Κάθε άνθρωπος έχει τη μοναδικότητά του. Άλλο το να βρεις κάποιον άλλον για άλλους λόγους, αλλά να προσπαθείς να με αντικαταστήσεις, είτε είναι ερωτικό, είτε φιλικό, είτε επαγγελματικό, δεν θα τα καταφέρεις που να κοπανιέσαι, σου λέω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, γιατί εγώ είμαι εγώ, εσύ είσαι εσύ και κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε εσένα

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

βρε, στο υπογράφω. Άμα δηλαδή χρειάζεται να νιώσεις έτσι σιγουριά και να αισθανθείς ασφάλεια και να πρέπει εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία να σου υπογράψω ότι θα είμαι εδώ για πάντα, με χαρά να το κάνω, αλλά λέω εγώ τώρα, είσαι σίγουρη, είσαι σίγουρος για αυτά που λες? Γιατί καμιά φορά είπαμε στον ενθουσιασμό μας, λέμε πράγματα που μετά τα ξανασκεφτόμαστε και λέμε πω τι, γιατί το είπαμε τώρα αυτό. Λέω εγώ, ένα τραγούδι από την παρέα και αυτό, γιατί σήμερα ξεκινήσαμε πολλά τραγούδια της παρέας και επειδή είναι καλοκαιράκι, μπαίνει και ο Ιούλιος σιγά σιγά και η μέρα Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, συγκεκριμένα 2 Ιουλίου, για να βρεθούμε και να περάσουμε παρέα μαγικά, θα έχω και έκπληξη μαζί μου, να ξέρεις, δεν θα σ' άφηνα έτσι. Όχι, αλήθεια λέω. Καταρχήν θα έχω και Πέτρο Καρά πριν από μένα. Την 5η 2 Ιουλίου, πρόσεξέ με τώρα, παρέα μαζί εγώ και εσείς, εσείς και εγώ, σε μια βραδιά που θα ξεκινήσει από νωρίς, εντάξει, στον άλλου, παρέα να περάσουμε μαγικά. Το έχω κάνει ήδη εικόνα, γι' αυτό λίγο έτσι κομπιάζω. Σκέφτομαι την ώρα που θα έχει δύσει ο ήλιος. Εκείνη την ημέρα τι θα κάνω εκπομπή? Θα κάνω εκπομπή από τον άλλο? Πώς θα το κάνουμε τώρα? Όχι, θα παίξουμε DJ set με τραγούδια της παρέας. Πώς θα γίνει τώρα, για να είμαι και στον άλλο, εκτός αν βγάλω από εκεί live εκπομπή? Θα το δούμε αυτό, δεν έχει να κάνει. Αλλά μετά τις 8-9, αν εσείς εργάζεστε και στα μαγαζιά και θέλετε να έρθετε παρέα μας, πραγματικά είστε ευπρόσδεκτοι, και αν θέλετε να διεκδικήσετε και προσκλήσεις για να πιείτε και το ποτό σας, να είστε εκεί και να απολαύσετε έτσι όλο αυτό το οποίο θα έχουμε ετοιμάσει για εσάς, μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-1022, γράφετε Σφαίρα Πάρτι και το ονοματεπώνυμό σας και διπλές προσκλήσεις με ποτό για τον άλλο για την 5η 2 Ιουλίου. Έχω τόση χαρά όμως. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και έχω και έκπληξη μεγάλη, να ξέρετε, για εκείνο το βράδυ.

0: γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ

0: τώρα.
1: Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
3: Και νιώθω Vistabet.
2: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα

0: για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
3: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
2: Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
3: Αστάω, ναι, αστάω.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με τον Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: καυστική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια, σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
4: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό.

Σίγουρα ο Δήμος φταίει, γιατί είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Ξεκινήσουμε από εκεί. Και μετά την παρέα που κάναμε, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πρόσφατα μίλησα μαζί του και μου λέει: ρε Σιράνια, δεν καταλαβαίνεις πόσο πολύ μου μιλάει ο κόσμος για την εκπομπή, για τα τραγούδια. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος, πέρα από το ότι, όπως είπα, είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, είναι και ένας εξαιρετικός τύπος. Έτσι, και το λέω αυτό γιατί έχει και μια ωραία ευγενική μαγιά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Αν τον δεις on stage θα καταλάβεις αυτό το οποίο περιγράφω. Και είμαι σίγουρη ότι αν βρεθείς κάπου στην Ελλάδα, γιατί έχει και το καλοκαιρινό του tour, όπως οι περισσότεροι καλλιτέχνες και ο Δήμος, να πας να τον δεις. Θα γίνει ο αγαπημένος σου, το λέω. Και ακόμα έχει πάρα πολλά να μας δώσει. Και μεγάλη γκάμα ρεπερτοριακά, την οποία εξυπηρετεί επίσης εξαιρετικά. Εντάξει. Θα τον συναντήσω 5 Ιουλίου τον Δήμο, ενώ στο Γκουσάρο, είναι μια Κυριακή σύντομα, οπότε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη χαρά να μου έρθετε εκεί κάτω. Λοιπόν, μένουμε όμως τα εδώ που είπαμε, υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά, 2 του μήνα, 2 Ιουλίου, στον Άλλου, με θέα τη θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, δηλαδή εκείνη την ώρα θα έχει δύσει ο ήλιος, θα έχει τέλεια χρώματα στον ουρανό, θα κάνουμε μια εξαιρετική παρέα. Και εσείς, αν θέλετε να βρεθείτε κοντά μας και να διεκδικήσετε προσκλήσεις, μου στέλνετε μήνυμα, εννοείται το πάρτι μας έχει τίτλο παρέα, τι θα μπορούσε να έχει, άρα εσείς γράφετε σφαίρα πάρτι και παρέα να γράψετε το ίδιο πράγμα, θα το καταλάβω και το ονοματεπώνυμό σας, και το στέλνετε στο Viber 6936101022. Διπλή πρόσκληση με ποτό για τον Άλλου την 5η στις 2 Ιουλίου στον Άλλου, πουθενά άλλου, μόνο στον Άλλου, εντάξει. Και θα έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη, να ξέρετε, εκείνη τη βραδιά. Ναι, δεν θα έχω guest έκπληξη. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας τα μουσικά. Βλέπω εδώ. Αχ, κάτσε. Τώρα, γιατί ένα-ένα τα λέω. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δηλαδή, καταρχήν, δεν εγκρίνετε. Τι λόγο σας πέφτει, εσείς που νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα και βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα και να ουσιαστικά να αποφασίζετε εσείς για τη ζωή τη δική μου. Τη δική μου, τη δική σου, τη ζωή οποιοδήποτε άλλου. Κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο εσύ μπορείς να. Βασικά, επιλέγεις και στηρίζεις την επιλογή σου και δεν αφήνεις κανέναν να λειτουργήσει παρεμβατικά σε αυτό το οποίο εσύ αποφάσισες. Και όλα αυτά ποιος τα λέει? Η Ρία. Η Ρία Ελληνίδου, με την οποία θα κάνουμε παρέα σύντομα. Και ετοιμάζουμε πολύ ωραία παρέα. Καλοκαιρινό σκηνικό, και αυτό θα είναι δίπλα στη θάλασσα. Δεν καταλαβαίνεις. Εννοείται παρέα πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και εννοείται τώρα που μιλάμε, το ΔΕΗ Fiber, το οποίο σου δίνει αξιόπιστο, άφθονο, σταθερό, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, ενώ ίντερνετ 1 Gbps, 19,90 το μήνα, έρχεται και σου δίνει και κανονικό σταθερό, πέρα από τη σταθερότητα που έχει ούτως ή άλλως το ίντερνετ και την αξιοπιστία, σταθερό με 4 ευρώ για να παίρνεις κινητά σταθερά, υπεραστικά, αστικά, εθνικά, όπου θες, όλο τον κόσμο θα παίρνεις και θα μιλάς όση ώρα θες, με 4 ευρώ και 19,90. Καταλαβαίνεις ότι έχεις συνδυάσει τα πάντα και όλα αυτά με το ΔΕΗ Fiber. day.gr/fiber για να μπεις να δεις τις λεπτομέρειες και να το επιλέξεις και θα με θυμηθείς. Ρία, έλα βρε κοριτσάρα μου, έλα βρε πλάσμα μου γλυκό,

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Breaking news. Κόψουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
3: Καταπληκτικό. Γελάς και μόνος σου.
0: Welcome back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός.
4: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που

0: Menthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε. Όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη. Και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
5: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
4: Και τώρα ακμή.
5: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

Φεγγάρια χάρτινα και εσύ πετούσεσαι αετό. Κοίτα, καλό είναι να το ρίχνεις και καμιά φορά έτσι λίγο στην τρελίτσα, να μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά, γιατί οι άνθρωποι που τα παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά, ρε παιδιά, υποφέρουν. Δηλαδή πραγματικά κάθομαι και σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, γιατί και εγώ είμαι πολύ αυτό το κομμάτι της ενσυναίσθησης, με ταλαιπωρεί, με βασανίζει, θα έλεγα. Δηλαδή πολλές φορές εύχομαι να ήμουν λίγο έτσι, λίγο πιο ανέστητη, να μην τα έπαιρνα όλα τόσο, όχι προσωπικά. Δηλαδή υποφέρω όταν βλέπω να υποφέρουν, ή ξέρεις, να προσπαθώ να λύνω προβλήματα, αλλά δημιουργώ περισσότερα σε μένα. Και τύψεις και ενοχές και όλα αυτά, τα οποία είναι ένας καθημερινός αγώνας για να τα αντιμετωπίσω και να πάω παρακάτω. Και εννοείται ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία έρχονται πάρα πολλά συναισθήματα πέρα από αυτά που περιέγραψα στην επιφάνεια. Βέβαια, ο κεντρικός ήρωας, ο πρωταγωνιστής, για οτιδήποτε και αν κάνουμε, πρέπει να είναι η αγάπη. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς, σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι είναι ο κεντρικός ήρωας, ο πρωταγωνιστής, η αγάπη, σε ό,τι και αν κάνουμε. Θέλουμε να μας... θέλουμε να είμαστε όπως πρέπει, όχι για τους άλλους, για εμάς. Άρα αυτό που δίνουμε, να ξέρετε ότι επιστρέφει σε εμάς. Εντάξει, είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι πρόσεχε αυτά τα οποία κάνεις και αυτά που λες, να είναι πράγματα που θα θέλεις και σένα να σου πούνε και να σου κάνουν. Να μην κάνεις δηλαδή κάτι το οποίο δεν θες να σου κάνουν. Εντάξει. Στάθηκα στην αγάπη γιατί έχει σταθεί και ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που είναι πολύτιμο συνοδοιπόρος ο Καθρέφτης, να ξέρεις, από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο και στη δική μου καθημερινότητα. Έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, να ξέρετε. Κυκλοφορήσε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα πολύ ωραίο δώρο, καταρχήν για σένα και μετά για όλους τους άλλους. Πολύ σημαντικές αλήθειες, χωρίς φίλτρο, έτσι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα. Μην βάζουμε και εκεί, βάζουμε σε όλα τα άλλα φίλτρο, αν βάζουμε και σε αυτά που διαβάζουμε. Θέλουμε αλήθειες για να πάμε παρακάτω, όπως είπα. Λοιπόν, το παρακάτω το δικό μας, μουσικά τουλάχιστον. Πες μου το ναι, πάμε δυνατά, έτσι. Τόσο δυνατά που θέλω να ανέβω πραγματικά πάνω σε ένα καμπανάριο και να βαρέσω την καμπάνα. Ξέρεις, το έκανα πολύ αυτό όταν ήμουν μικρή στο χωριό μου. Και όχι τίποτα άλλο. Η καμπάνα που πηγαίναμε σαν challenge τότε, δηλαδή λέγαμε τα παιδάκια, καθόμασταν τότε στο καφενείο του χωριού. Μην φανταστείς, ήταν ένα στον πάνω μαχαλά, ένα στον κάτω μαχαλά. Στον κάτω μαχαλά. Και λέγαμε, αν δεν φοβάσαι, ή ξέρω εγώ, λέγανε, είσαι φοβητσιάρα ή είσαι φοβητσιάρης, να πας στην εκκλησία να βαρέσεις την καμπάνα. Η εκκλησία ήταν έξω από το χωριό, μέσα στο σκοτάδι. Μπορεί καλοκαίρι, αλλά δεν έχει να κάνει σκοτάδι, έτσι δεν είχε φως εκεί πέρα από ένα σημείο και μετά. Από το χωριό, σου λέω, ήταν στην είσοδο του χωριού, έξω από το χωριό. Να πάμε να βαρέσουμε την καμπάνα. Ωραία, πηγαίναμε και τη βαρούσαμε. Πέρα από το ότι ξυπνούσαμε όλο το χωριό, πρόσεξε τώρα. Αυτή την καμπάνα την ακούγανε και από τα απέναντι χωριά. Απέναντι από το δικό μου το χωριό, το γνωστό και ξεκουστό, με τα 30 σπίτια, το Πίτσι, το χωριό μου, εντάξει, νομός Θεότιδας, απέναντι ήταν η Λευκάδα, μάλλον τα Κανάλια, τα Πουγκάκια και η Λευκάδα, όχι το νησί, η Λευκάδα, άλλο χωριό. Θέλω να σου πω ότι ακουγόταν η καμπάνα σε όλα αυτά τα χωριά, οπότε μέσα στη νύχτα έπεφτε σύρμα στο τηλεφωνείο που δεν υπήρχε τηλέφωνο. Κάτι δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχε. Στα σπίτια δεν είχαν όλα τα σπίτια σταθερό. Υπήρχε ένα τηλεφωνείο που ήταν μία συσκευή σε ένα δωμάτιο που έπαιρνε τηλέφωνο και είχε και από μέσα συνδεδεμένο που αν ήθελε, σήκωνε το τηλέφωνο αυτή που είχε το σπίτι, στο σπίτι το τηλεφωνείο και άκουγε τι έλεγε εσύ. Άζε τώρα τι έχουμε τραβήξει σε μπιτσιρίκια. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω για τις καμπάνες που μικρή τις βαρούσα. Γιατί το παίζα έτσι πολύ και καλά, ότι δεν μασάω, πάω εγώ, φεύγω μόνη μου. Που εννοείται δεν ήμουν μόνη μου, είχα συνεννοηθεί με άλλους για να με περιμένουν πιο κάτω για να πάμε μαζί. Κατάλαβες, κάναμε τέτοια πράγματα.
ωραίες εποχές, ωραία ζωή, ωραίες αναμνήσεις. Και αυτός ο ήχος, να ξέρεις, κάθε φορά που τον ακούω της καμπάνας, πηγαίνω σε εκείνες τις στιγμές. Ναι, αλήθεια λέω τώρα.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

βρε, έχει ο καιρός γυρίσματα, μην το συζητάς τώρα. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Περιμένεις για να δεις αυτό, δηλαδή να βλέπεις, να δικαιώνεσαι και να απολαμβάνεις την τιμωρία του άλλου. Όχι, ούτως ή άλλως να σου πω κάτι. Όταν ο άλλος θα τιμωρηθεί, εσύ θα είσαι ήδη κάπου αλλού. Να είσαι σίγουρη, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αλήθεια. Ναι, δεν θα σε αγγίζει. Και αυτό είναι το πιο σωστό και το πιο υγιές. Όχι να συμβαίνει κάτι και να περιμένεις εκεί στη γωνία και να λες, να τριβείς τα χεράκια σου και να λες, αχ, καλά να πάθεις. Μην το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρωμήσεις την ψυχούλα σου με τέτοιες συμπεριφορές. Άστο, προχώρα, και αυτός που σου την έχει κάνει θα έρθει η στιγμή που θα το βρει μπροστά του. Αλήθεια. Δηλαδή, κάνε αυτή τη χάρη στον εαυτό σου. Μην μένεις εκεί για να εκδικηθείς. Εντάξει. Κάνε μας τη χάρη τώρα, σε παρακαλώ.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να μου πει τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πει, 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, ας το 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέτα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καροτσέρι, καροτσέρι. Και καροτ και τσέρι.

Με στον αγαπημένο σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη

0: πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου. Λοιπόν αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και

0: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό σκρούς review. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

αυτό το, το σενάριο της προετοιμασίας, ενώ να προετοιμάσεις τον άνθρωπο με τον οποίο έχει σχέση για την επόμενη σχέση, να ξέρεις ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και επειδή έχω κάνει πάρα πολλές φορές κουβέντες, και σε μένα έχει συμβεί, ενώ κάποιος ο οποίος δεν ήταν τόσο κατάλληλος για σχέση εκπαιδεύτηκε, ενώ από εμένα, και μετά στην πορεία πήγαν όλα έτσι όπως έπρεπε, όπως ίσως έπρεπε να πάνε με μένα, αλλά δεν ήταν σε θέση να λειτουργήσει αυτό με αυτόν τον τρόπο. Στην αρχή λίγο υποφέρεις, στεναχωριέσαι, λες γιατί ρε παιδάκι μου, αλλά ουσιαστικά προετοίμαζες και τον ίδιο σου τον εαυτό για να βιώσεις αυτό. Μπορεί και σαν προδοσία, κάποιοι το βλέπουν έτσι, σαν μια εμπειρία, τέλος πάντων, σαν ένα, σαν μια πιστοποίηση σχέσεων. Έχουμε αρκετές τέτοιες, τι να κάνουμε τώρα. Από την άλλη όμως, να σου το πω και διαφορετικά, μπορεί και εσύ να έχεις υπάρξει αυτό το πρόσωπο που δεν ήσουν σε θέση να αντιληφθείς κάποια πράγματα που μπορεί να προσπαθούσε να σου πει κάποιος άνθρωπος, και όταν χώρισες από αυτόν τον άνθρωπο, μετά να ήσουν πολύ πιο έτοιμη, πολύ πιο έτοιμος για να μπεις έτσι όπως έπρεπε σε αυτή τη σχέση. Λοιπόν, κουράστηκα να σε αγαπώ. Εδώ τώρα καταλαβαίνεις, μιλάμε για περιπτώσεις που δεν υπάρχει άλλο κουράγιο, δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, τα εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Λοιπόν, στην παρέα μας πάντα, καθημερινά και όχι μόνο την ώρα που είμαστε εμείς εδώ μαζί, και όλες τις υπόλοιπες ώρες και τα πρωινά και τις νύχτες, να συνοδεύει το δερματάκι μας, την επιδερμίδα μας, το σώμα μας, τα μαλλιά μας η Love & Rose και όλα τα υπέροχα προϊόντα της. Νίκος Οικονομόπουλος, κουράστηκα να σε αγαπώ, και μια συνέχεια μέχρι και εκεί, μέχρι και τις 10, πίστεψέ με, τραγούδια που σ' αρέσουν πολύ.

γράφει διαφημιστικό μήνυμα στη Vistabet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: υπέροχη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Τώρα τι άλλο να πω τώρα για αυτή τη γυναίκα. Τι ακριβώς, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω. Τα έχει πει αυτή, φωνάρα. Μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να την απολαύσετε αν δεν έχετε δει την εκπομπή. Μπορεί να έχετε πέσει πάνω σε τραγούδια, σε βιντεάκια, είτε στο TikTok είτε στο Instagram, αλλά αξίζει πραγματικά να αφιερώσετε έτσι ένα βράδυ, να ράξετε στο σπίτι, στο μπαλκόνι, στην αυλή.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το έμαθε. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: το βιογραφικό σου.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύβα.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Κολυμπάς μαζί του.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
2: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
1: πάστας.
0: 6 με 7,
3: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Όπλα, αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες, what couture.
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

96,6.

0: Τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Ρεύλινη, ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινη, ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτε 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95 Πάτρα.
8: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: οικονομικά.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ.
1: Όλα. Φύγαμε.
0: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιοφωνό μου.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Ατμόσφαιρα.
1: Breaking news.
2: Δεν κόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
3: ναι,
2: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έμφυα.
1: Καταπληκτικό.
2: Πολύ καλό.
1: Γελάς και μόνος σου.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610 525 352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
11: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλοκαίρι με σφαίρα. Καλοκαίρι με επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ρωτήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
2: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

διαφορά. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Enrique Dabao.
1: Σφαίρα. 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.